προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και φέμε 100,8.
3: www.breakfm.gr.
2: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζει

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
4: Hey, hey, hey. Στα FM, βάζει φωτιά. Break FM, δυνατά παιδιά.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε

0: Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
0: www.breakfm.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορυφή.

8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν και με φορτώνουν ενοχές. Είναι αργά, πολύ αργά, να'ρθω σκιά στα σκοτεινά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλώς τη.
0: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
0: Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
0: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: Καφά 100,8.
1: All your thoughts, all your thoughts, all your thoughts.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
3: Έτσι είναι η φάση.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Για πάμε, για πάμε. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Και μπήκαμε στις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Πάει και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, το φάγαμε. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, εδώ είμαστε και σήμερα. Όπως κάθε πρωί άλλωστε, πάντα την ίδια ώρα. Συνεπείς στο ραντεβού μας. Συνεπείς στο ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού, με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου μας, με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι, που είναι και σήμερα κοντά μας, ο κύριος Κώστας. Έχει πιάσει τη θέση του εκεί, απολαμβάνει τον Κορινθιακό, την γαλήνη της ημέρας, την ηρεμία. Κατά πολλούς την πιο όμορφη ώρα της ημέρας είναι αυτή, την πιο ήσυχη. Και βέβαια χρωστάμε και την κλήρωση από την Παρασκευή που δεν την κάναμε τελικά. Ναι, μας το θύμισε μόλις τελειώσαμε ο φίλος μας ο Χρήστος από την πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Λέει, Γιώργο, την κλήρωση δεν έκανες. Ναι, λέω, αφού δεν μου στείλε αριθμό ο Σταύρος, πώς θα κάνω εγώ την κλήρωση. Εδώ σε θέλω. Οπότε θα μας στείλει σήμερα ο Σταύρακας και θα κάνουμε την κλήρωση σήμερα. Ναι. Σήμερα λοιπόν να στοιχερώσει μια τυχερή, θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα για να απολαύσει τις υπέροχες γεύσεις, την καταπληκτική κουζίνα και τη μαγική θέα στον Κορινθιακό, στο Μαϊστράλι μας. Προσφορά από το Μαϊστράλι για τις ακροάτριες και ακροατές της εκπομπής μας και του Break FM γενικότερα. Την πόλη του Αποστόλου του Αθηνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τον Ακροκόρινθο, το Χόλι.

Λοιπόν, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Acropolis Rally. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα λοιπόν. Δευτέρα έχει μεσολαβήσει. Μεσολαβήσει Σαββατοκύριακο. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχουμε να πούμε σήμερα.

Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθητρίες, μαθητές, γονείς και δαιμόνες, εκπαιδευτικούς. Καλημέρα όλη μέρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να τα λέμε αυτά, όχι, μην μου πείτε μετά ότι δεν στα είπα και τέτοια. Όλα και όλα. Σε όλους τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων, στους σχολικούς τροχονόμους, στις σχολικές καθαρίστριες και στους υπευθύνους σχολικών κηλικίων, τους σχολικοκηλικιάρχες ή τους σχολικοκαψιμιτζίδες.

φυσικά τα σχολικά του ΚΤΕΛ Κορινθίας, αλλά και όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Το Κωστάκι, τον VIP οδηγό, τον Άρη τον Κατσαβρία με το 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ, και βέβαια όλη την υπόλοιπη οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Το κανένα τον έχουμε χάσει. Λέτε να παντρεύτηκε και χάθηκε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, λέω. Ρε παιδιά, ρωτάω και εγώ να ξέρω γιατί. Πού να ξέρω. One, two, three, four. Γι' αυτό λέω, καταλάβατε τώρα.

Καλημέρα γενικότερα σας που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα. Για προσέξτε λίγο γιατί δρόμοι μας, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, κρύβουν πολλές παγίδες.

Γενικότερα εσάς που είστε στους δρόμους λοιπόν, ειδικά όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, ειδικά για τα φιλαράκια μας, τις φίλες και φίλους οδηγούς ταξί, στην πιάτσα Κορίνθου αλλά και σε όλη την Κορινθία, και φυσικά στο φίλο μας το Χριστάρα από την πιάτσα που είναι κάθε πρωί εδώ και μας παίρνει και τηλέφωνο, μας πει καλημέρα. Φυσικά και στο Γιάννη τον Αγγέλου με το Σέντρα, ο Γιαννάκης, αλλά και στον ιό τον Αγγέλου, τον Χρήστο, με το Mercedes Turismo.

Να και ο G-Pap εδώ, πρωινός πρωινός και σήμερα, μας έχει στείλει την καρτούλα του, μαζί με την καλημέρα του φυσικά. Λοιπόν, οι όμορφες σκέψεις φέρνουν όμορφες μέρες. Ας είναι η σημερινή μέρα γεμάτη ευλογίες. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, μας λέει ο G-Pap. Καλημέρα Γιωργάρα και από εμάς. Καλημέρα και στον άλλον G-Pap εκεί, στο συνεργείο φανοποιείο ντουο G-Pap, εκεί στο πεδίο βόλης. Καλή εβδομάδα να έχετε, παιδιά. Καλημέρα και στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου του Τρακίου. Πρωινός, πρωινός σήμερα, φίλος μας ο Κώστας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή εκπομπή, φίλε μου Γιώργο. Καλημέρα, φίλε μου Κώστα, και από εμάς εδώ. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα να έχεις. Να και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα με υγεία. Αγγελική 2. Καλημέρα Αγγελική και σε σένα. Καλή εβδομάδα. Να, καρτούλα μας έχει στείλει. Με πολύχρωμα και πολλών ειδών λουλούδια, ποικιλία. Ένα χαμόγελο, ένας μοσγοβολιστός καφές και μια καλημέρα από καρδιάς. Καλή εβδομάδα λέει. Τέλεια. Αυτό μοιάζει περισσότερο για τσάι, Αγγελική, παρά για καφέ. Δεν ξέρω, δεν παίρνω κιόρκα, αλλά έτσι μου φαίνεται. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Βλάση, αλλά και την Μπέγκη από το στέκι της Μπέγκης. Εκεί στα Θήκια, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη και καλή εβδομάδα. Εκεί να πούμε ότι ξεκίνησε και το χειμερινό ωράριο στο στέκι της Μπέγκης. Ανακοίνωσε ο φίλος μας ο Βλάσης μέσα από τα social media, που είναι αρκετά δραστήριος. Ναι, ναι, ναι. Να δούμε και τι λέει. Καθημερινά στο... Όχι, αυτό είναι άλλο. Παλιό είναι αυτό. Το έχεις βάλει, ρε Βλάση. Θα το βρω που θα μου πάει. In my heart there's desire for a star. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη τον Κατσαβρία με το 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Καλημέρα κύριε Αστούλη μας. Καλημέρα στη μεγαλύτερη ραδιοπαρέα. Καλημέρα όμορφε κόσμε. Μια ειδική καλημέρα σήμερα στην καινούρια μου συνοδό, τη Χαρά. Γιατί η χαρά φέρνει χαρά. Καλημέρα, καλημέρα για από εμάς τη Χαρά, την καλωσορίσουμε. Και πιστεύω να μην την προγγίξουμε. Κύριε Άρη, καλά ξεκίνησες, καλά, ευγενικά ξεκίνησες. Λοιπόν, Άρη, βλέπω εδώ και ξαναβλέπω. Για σένα το λέω και για τον Γιώργο, εκεί από το φούρνο των εξαμιλίων που... Εντάξει, έχετε κλωτσίσει μπάλα, έχετε φάει και εσείς τρίπλες τέτοιες. Λοιπόν, την τρίπλα που έκανε ο Καρέτσας στο δεκάρι της Γερμανίας, που του πέρασε την μπάλα κάπου τα πόδια, παιδιά. Απίστευτο. Τον έστειλα διάβαστο πάντως. Ναι, ναι.

0: Ναι, και ο κύριος Σπύρος εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο. Καλημέρα, Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μου το Φώτη.
1: Φώτη, Φώτη, Φώτη, Φώτη, Φώτη, Φώτη, Φώτη, Φώτη, Φώτη.
0: Γεια σου, ρε Φωτάκο. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα πας σήμερα σχολείο και θα πεις: έχει ήλιο, κυρία, κυρία Σωτηρία, να πάμε εκδρομή. Αμέ. Όλα και όλα. Έτσι, όταν έχει καλό καιρό πάμε εκδρομή. Σιγά μην κάνουμε μάθημα. Έτσι. Τι λες, Φώτη? Συμφωνείς? Αυτό είπε, τι. Αμέ, συμφωνούσε, Φώτη, ο φίλος μου.

Λοιπόν. Να και ο Παναγιώτης Σακελάρης εδώ. Ζαχαρωτές, καλημέρα στο Μορφόπεδο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Τασούλη μας. Πού είναι ο Τασούλης? Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Ω, εδώ είναι και πριν από σένα κιόλας έχει στείλει το μήνυμα. Πώς το ξεπέρασα έτσι? Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα, καλώς ήρθες, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον κύριο Τάσο Σιάρκα εκ Μποζικών. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους του Break FM και στους κοπανατζίδες. Καλημέρα Παναγιώτη. Εδώ είσαι, του λέει. Ναι, εδώ είναι, τον άκουσες. Τάσο. Δεν ξέρω πώς μπόρεσα να διαβάσω το μήνυμα του Παναγιώτη, τον παιδικό σου.

Να και γίνει στον Μπαλτζόγλου. Καλημέρα και από μένα Γιωργάρα και καλή εβδομάδα σε όλο το break. Α, μας έχει στείλει τραγουδάκι ο Γιαννάκης σήμερα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσένα φίλε μου. Στελάρα, έτσι, έτσι, ωραίο τραγούδι. Από τα αντιπροσωπευτικά του, Στελάρα.

Καλημέρα και στον κύριο Κώστα που είναι και σήμερα εδώ. Το είπαμε πριν. Καλημέρα σε όλους, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Καλημέρα. Επίσης, καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που θα είναι λίγο περίεργη. Γιατί θα ξεκινήσει έτσι με ηλιοφάνεια σήμερα και αύριο. Αλλά από Τετάρτη και όλη την εβδομάδα θα είναι προχερός ο καιρός. Καλό είναι να βρέξει και λίγο. Άλλωστε ο Κορινθιακός, είπαμε, και δική του ομορφιά από την παραλία του Λουτρακίου και το Μαϊστράλι και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Να και ο Σταύρος εδώ. Άρχοντα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με θετική διάθεση. Καλημέρα και σε όλους τους σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκυλικιάρχες ή σχολικοκαψιμιτζίδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, ντάραβεριτζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Εδώ παπάς, εκεί ο παπάς. Πού είναι ο παπάς Σταύρο? Και μην ξεχνάμε, ακούμε Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπάμε ούλοι. Γεια σου ρε Σταύρο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να και η Έφη και σήμερα εδώ καθοδόν. Την Παρασκευή μας την κοπάνησε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα μας λέει. Καλημέρα Έφη. Επίσης καλή εβδομάδα. Καλό δρόμο. Να και Γιωργάκης ο Μαρμαράς, ο γνωστός πλυντηριάς, εκείνο το μορφόπεδο του Σολομού. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Φίλε, γυρίζω από τη νύχτα. Στεφάνος, η Ιωάννα, η κόρη μου, χθες στην Αθήνα, τη φίλη της. Ο γάμος στο κέντρο και το γλέντι, λέει, στην Παιανία. Το πρωί γύρισα, αλλά χαλάλι. Τα έδωσες όλα, έτσι. Έτσι, πάντα άξιος, Γιωργάρα μου, πάντα άξια, Ιωάννα. Και όλη η οικογένεια με υγεία. Να είστε καλά. Να ζήσουν τα παιδιά. Και να πιάσουν τα στέφανα της κόρης σου. Ναι, φίλε, ναι. Λοιπόν, η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να ακούσουμε το τραγουδάκι που μας έχει στείλει ο Μπαλτζόγλου, παρακαλώ. Και επιστρέφουμε μετά το time out και μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Καλημέρα σε όλες και όλους.
11: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Να καλημερίσουμε και τον coach που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα coach. Ούτε καλύτερο έτσι. Και λέω ότι καλύτερο δεν αναβάρεις μια ομάδα αφού έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα και σου δίνεται και δυνατότητα για 10 μέρες περίπου να κάνεις τη δική σου μίνι προετοιμασία. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα coach, καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο Κώστα Γιώργο. Να του ευχηθούμε και καλή επιτυχία στο νέο ξεκίνημα, στη νέα εβδομάδα. Όπως είπαμε την περασμένη εβδομάδα ανέλαβε το Σολομό να την οδηγήσει στους φετινούς στόχους. Λοιπόν, έχουμε πλούσια αθλητική δράση. Είχαμε πλούσια αθλητική δράση Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε βέβαια σε λίγο. Στην αθλητική μας ενότητα. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Χριστάρα. Το φίλο μας τον Χρήστο με τα Super Donna Στεφανάκης. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους τους ακροατές του Break FM. Και να βρέχει και να χιονίζει όλες τις ημέρες είναι δώρο Θεού. Ας τις απολαύσουμε. Πολύ σωστό. Ναι, ναι. Έτσι, να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Με όλες τις καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, METEO.gr, σημαντικά ύψη αθρηστικής βροχόπτωσης σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, που μας πέρασε 26 και 27 Σεπτεμβρίου, σε τμήματα της Ανατολικής και Νότιας χώρας, με έμφαση στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και στην Νότιο-Ανατολική Πελοπόννησο. Όπως έχουμε και εδώ το χάρτη που έχουμε μπροστά μας, με ένα πίνακα με τα 8 μεγαλύτερα ύψη αθρηστικής βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια του Σαββάτου και της Κυριακής. Το μεγαλύτερο ύψος αθρηστικής βροχόπτωσης σημειώθηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στο Καβομαλιά, που ήταν ίσο με 180 χιλιοστά βροχής. Αξιοσημείωτα είναι και τα ύψη αθρηστικής βροχόπτωσης που καταγράφηκαν σε μετεωρολογικούς σταθμούς της Εύβοιας και της Ανατολικής Στερεάς, όπου σημειώθηκαν περισσότερα από 110 με 160 χιλιοστά βροχής. Λοιπόν, η υψηλότερη βροχή έπεσε, όπως είπαμε, στον Καβομαλιά, 180 χιλιοστά. Στη συνέχεια, στη δεύτερη θέση, η Σέτα Ευβοίας με 166 χιλιοστά. Στα Ψαχνά Ευβοίας 163 χιλιοστά. Στη Στενή Ευβοίας 156 χιλιοστά. Στο Λιβάδι Παρνασσού 134 χιλιοστά. Στο Μακροκάπα Ευβοίας 121 χιλιοστά. Στο Βαθύσταλο Παρνασσού 119. Και 8η περιοχή με την υψηλότερη βροχή, το Κυριάκι Βιωτίας με 114 χιλιοστά βροχής, παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει αυτήν την εβδομάδα, θα τα πούμε σε λίγο. Αφού καλημερίσουμε και τον Άλτο Κότς που μπήκε στην παρέα μας. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα και από εμάς, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους τους φίλους και ακράτες σου. Καλημέρα Κότς, καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Μέταλλο Κολυμάδης. Κότς, τι έγινε χθες, μάλλον προχθές, δεν τα καταφέρατε? Τόσο καλός και αφηνιασμένος ήταν ο Κύψελος ή επαναπαυθήκατε εσείς στο διπλό της πρώτης αγωνιστικής? Να και ο Γιαννάκης το Αμπούκος εδώ, μας έχει στείλει την καθιερωμένη του καρτούλα για καλημέρα. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, καλημέρα με αγάπη, με ελληνικό καφεδάκι βεβαίως και με άσπρα τριαντάφυλλα, με κόκκινο φιόγκο, καρτούλα που βρήκε ο τύπος. Μπράβο Γιαννάκη, μπράβο, ωραίος, ο φίλος μας ο Γιαννάκης ο Ταμπούκος.

βρε. Να καλημερίσουμε έναν αγαπημένο μας φίλο που μπήκε στην παρέα μας μετά από πάρα πολύ καιρό. Ο φίλος μας ο Τάκης ο Καρούνης. Καλημέρα φίλε, καλή εβδομάδα, με υγεία σε όλους. Βάλε το ανόητη καρδιά του αντίπα. Το θυμήθηκες αυτό. Καλημέρα Τάκη μου, καλώς ήρθες εδώ στην παρέα μας. Μας έχεις λείψει να ξέρεις. Και εσύ αλλά και ο αδερφούλης σου. Κι ας μας αγαπάει δεν πειράζει. Εμείς τον εκτιμούμε και τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Δεν αλλάζουν έτσι τα αισθήματα χωρίς λόγο και χωρίς διευκρινήσεις. Δεν πειράζει, ας είναι καλά. Χαιρόμαστε που είσαι εδώ και να το ξέρεις. Και θέλουμε να είσαι πάντα καλά.

να μας έστειλε κι άλλα καπάκια. Δύο τραγουδάκια. Ναι, ναι. Ο Γιάννης ο Μπαλτζόβλης. Να δούμε τι μας έχει στείλει σήμερα. Θα τα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πιστεύω να είσαι όλη την ημέρα εδώ, Γιάννη. Σε όλη την εκπομπή για να τα ακούσεις και εσύ, δεν έχει τίποτα άλλο. Λοιπονάκι, Αγγελική από το Βραχάτι και σήμερα εδώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Ωλαλά. Και Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφορική. Ένα τραγούδι αργάς, αργό. Πολύ μου αρέσει αυτό. Κατσίγιάννης, ε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει. Να είσαι καλά, Αγγελική.

Να πάρω μια ανάσα, ρε παιδιά, και το διαβάσω. Τώρα. Εντάξει, ευτυχώς δεν είναι μεγάλο. Ο αγράμματος μοναχός που έλεγε μόνο το «Χαίρε Μαρία». Κάποιος αγράμματος μοναχός δεν ήξερε καμία προσευχή να πει. Του λέει ο γέροντας, αφού δεν μπορείς να μάθεις κάποια προσευχή, να λες το «Θεωτό και Παρθένε χαίρε». Γέροντα, αυτό ούτε αυτό μπορώ να το πω. Τότε λέγε μόνο το «Χαίρε Μαρία». Αυτό μπορώ να το πω. Αυτό μπορώ να το μάθω, είπε ο μοναχός. «Χαίρε Μαρία», έλεγε ο μοναχός καθημερινά χιλιάδες φορές. Ο διάβολος του παρουσιάστηκε μια μέρα και του είπε, «Σταμάτα να λες αυτή την προσευχή, γιατί δεν μπορώ να σε πλησιάσω». Κοιμήθηκε ο γέροντας και το θάψανε. Στον τάφο του μετά από καιρό άνθησε μόνο του ένα λουλούδι. Ανοίξανε τον τάφο να δούνε και είδαν παραδόξως ότι είχε ρίζα την καρδιά του μοναχού, η οποία δεν είχε λιώσει, και έγραφε πάνω σε αυτήν «Χαίρε Μαρία» με χρυσά γράμματα. Έμεινε στην ιστορία ο μοναχός αυτός ως ο «Χαίρε Μαρίας». Εκείνος που εγκομιάζει την Παναγία χαριτώνεται, και κάθε φορά που την εγκομιάζει, κάθε φορά προβιβάζεται. Αμήν. Ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο, Αγγελική. Πολύ καλά. Okay. Το αξίζει το τραγούδι σου, λοιπόν. Άντε, πάμε να το ακούσουμε. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Καλώστη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
8: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
7: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
8: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
7: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
8: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
12: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια. Μα...
3: μοιάζει.
12: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
13: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
14: Τότε έλα στο Mega Expert.
13: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
14: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
13: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
15: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
14: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
13: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
16: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
17: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
16: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
17: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
16: Το έχω πάλι. Saint Angus.
17: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
16: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
17: Τελικά λέω σαλάτα.
16: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
17: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
16: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
18: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Με μια πολύ μεγάλη έκπληξη επιστρέψαμε. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον φίλο μας τον Κώστα τον Καρούνη, που εμφανίστηκε μετά από πάρα πάρα πολύ καιρό. Ένα ολόκληρο καλοκαίρι πέρασε. Περίμενε να βρέξει για να εμφανιστεί ο Κώστας. Και επειδή εμείς τον αγαπάμε και τον εκτιμούμε ιδιαίτερα, έτσι να τον καλωσορίσουμε με ένα τραγουδάκι από αυτά τα αγαπημένα του. Γιατί η ζωή έχει πολλές σελίδες. Και όσο πιο πολλά χιλιόμετρα κάνεις, τόσο πιο πολλά γράφεις σε αυτό το βιβλίο. Γεια σου ρε Κώστα.

Καλημέρα, σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας και φυσικά στο φίλο μας τον Αργύρη, τον τρελό επιστήμονα. Αργύρη, τι έγινε, βγήκαν οι ντομάτες ή ακόμα? Ρωτάω για να ξέρω, να μην ξέρω δηλαδή.

Δεν διάβαζε εσύ. Γεια σου Γιώργο Ναστούρη λέει. Α, μας έχει στείλει και καρτούλα ο Αργύρης. Δώρον η ζωή, αλλά και κάθε μέρα. Και στο Θεό κάθε πρωί χρωστάς μια καλημέρα. Ποιητή μου. Πάντα να λες ευχαριστώ για αυτό που σου χαρίζει. Υγεία να παρακαλάς, αυτό είναι που αξίζει. Καλημέρα, καλημέρα Αργύρη. Γαλλικό καφεδάκι βλέπω. Αυτό τι πουλάκι είναι, το πουλάκι τσιού. Πού να τα ξεχωρίζω τα πουλάκια εγώ, τα πουλάκια και τα λουλουδάκια δεν τα ξεχωρίζω. Μπερδεύουνε.

Δευτέρα σημερα 28 Σεπτεμβρίου είναι το Σιού Χαρίτωνος του Ομολογητού και του Αγίου Αλκίσον. Ωραίο όνομα. Και Χαρίτων, ωραίο όνομα. Λοιπόν, γιορτάζω Χαρίτων, ο Χαρίτωνας, ο Χαρίτος και ο Αλκίσον σήμερα. Χρόνια πολλά από εμάς. Πολύ χρόνια. Εσείς που γιορτάζετε. Είναι όλα τρικά τα ονόματα, έτσι. Δεν υπάρχει γυναικείο, δεν βγαίνει σε γυναικείο αυτό. Η Ανατολή του Ηλίου σήμερα έγινε στις 7:18. Η Δύση του Ηλίου στις 7:13. Πάπαλα, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Αρχίζει για μικρόν ημέρα, μικρέν ημέρα. Διάρκεια της ημέρας σήμερα 5 λεπτά παραπάνω η νύχτα από την ημέρα. 11:55 παρακαλώ. Έτσι, ψέματα σου. Βοήθειά μας. Και καλά είναι, για φανταστείτε που θα ανοιχτό από τις 5-5.30. Πω πω. 28 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας σήμερα, όπως μας είπε και η Αγγελική. Σκοπός είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη και την εξάλληψη της λύσας σε ανθρώπους και ζώα.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Αυτά μας έχει στείλει ο Γιάννης ο Μπαρτζόγλου. Και επιστρέφουμε με τον καιρό μας πιο αναλυτικά, λοιπόν.

0: Break FM 100,8.
1: Εντάξει, έχουμε ακούσει καλύτερα, Γιαννάκη. Ναι.

Τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη με σταδιακή βελτίωση. Άνοδος θερμοκρασίας στα Επιρωτικά, άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Πιο αναλυτικά λοιπόν αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές στην Κρήτη και πιθανώς σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας με σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 25 με 26 βαθμούς, στην Ήπειρο από 7 έως 26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα Επιρωτικά από 7 έως 25 με 27 βαθμούς, στην Κρήτη από 11 έως 22 με 24 βαθμούς, στα Επτάνησα από 12 έως 24, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 12 έως 24 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνούν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 μποφόρ. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε να δούμε και τις θερμοκρασίες πιο αναλυτικά. Αυτό θα γίνει αμέσως μετά το time out, αφού έτσι θα πάμε στα αποδυτηρία.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
8: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
9: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
12: Break FM 100,8.
13: www.breakfm.gr.
12: Break FM 100,8.
13: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: 100,8.
1: 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: πόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, στους 100,8 και στον Break FM. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Αυτό Σαββατοκύριακο έχει και πολύ κύμα. Παρ' όλα αυτά όμως η ομορφιά του Κορινθιακού είναι πολύ όμορφη και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Και την παραλία του Λουτρακίου λοιπόν, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό, και το στολίδι της παραλίας στο Μαϊστράλι που είναι εδώ κοντά μας και σήμερα ο κύριος Κώστας, και όσο περνάει η ώρα μεγαλώνει η παρέα εκεί και το team. Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός για τη σήμερα. Σταύρο, μην το ξεχάσεις. Να μας στείλεις αριθμό μετά τις 10 για την κλήρωση. Γιατί άμα δεν μας στείλεις αριθμό, δεν θα κάνουμε κλήρωση. Ενώ ο Μπαμπίνιος ήταν συνεπέστατος. Μπαμπαμ, μπαμπαμ. Αμέ. Λοιπόν, και σήμερα ένας τυχερός, μια τυχερή, θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Μαϊστράλι, προσφορά από το Μαϊστράλι. Θα μπορεί λοιπόν από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή να πάει να απολαύσει τις υπέροχες γεύσεις, την καταπληκτική κουζίνα, την εξυπηρέτηση αλλά και εκεί τη μαγική θέα στον Κορινθιακό από το Μαϊστράλι. Προσφορά από το Μαϊστράλι για τις ακροάτριες και ακροατές της εκπομπής μας και του Break FM. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολη Δράλη 2026. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Δεύτερα λοιπόν, 28 Σεπτεμβρίου, πάει και ο Σεπτέμβρης. Την Πέμπτη θα έχουμε 1η Οκτωβρίου.

Εμείς κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή συνεπείς το ραντεβού μας, συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στο Break FM. Λοιπόν, εντάξει, το τελευταίο Γιαννάκη ήταν καλύτερο, έτσι. Στα αναγνωρίζει.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Okay. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε πιο αναλυτικά τις θερμοκρασίες για να πάμε να δούμε και την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκυριακού. Επιστρέφουμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τι παίζει εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Όπως κάθε πρωί ρίχνουμε μια ματιά στις θερμοκρασίες εκτός των σύνορων για να έρθουμε να δούμε στις θερμοκρασίες εντός των σύνορων. Σύμφωνα πάντα με τον πίνακα που έχουμε μπροστά μας, με το χάρτη που έχουμε μπροστά μας, και σήμερα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και πιο συγκεκριμένα οριακά πάνω από το 0, 2 βαθμούς έχουμε στην Ισουάια στην Αργεντινή. Η αμέσως επόμενη είναι πάνω από τους 10 βαθμούς και πιο συγκεκριμένα 11 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στη Βαρσοβία, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 11 βαθμούς έχουμε στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 12 βαθμούς έχουμε στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 12 βαθμούς έχουμε στο Όσλο με βροχούλα όμως. 13 βαθμούς έχουμε στη Βοστόνη αυτή την ώρα. 13 βαθμούς έχουμε και στη Βιέννη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 15 βαθμούς έχουμε στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 16 βαθμούς έχουμε στις Βρυξέλλες με βροχούλα αυτή την ώρα. 17 βαθμούς έχουμε στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. 17 βαθμούς έχουμε στο Άμστερνταμ με βροχούλα αυτή την ώρα. 19 βαθμούς στο Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία. 21 βαθμούς στο Αντανάριβο στη Μαδαγασκάρη. 21 βαθμούς στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια όμως. 23 βαθμούς στη Λίμα στο Περού. 27 βαθμούς στο Λας Βέγκας. 29 βαθμούς στις Σεϊχέλες, εκεί που θα πάμε για τρέλες. Και 39 παρακαλώ βαθμούς στο Ντουμπάι αυτή την ώρα. Μπράβο. Από ό,τι βλέπετε υπάρχει μεγάλη διαφορά στις μικρότερες με τη μεγαλύτερη. Μια διαφορά της τάξης των 37 βαθμών Κελσίου, παρακαλώ. Δεν είναι και λίγο. Έτσι. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον φίλο μας τον Μπάρι, τον DJ Μπάρι που είναι εδώ στην παρέα μας. Τώρα μπήκε μάλλον. Καλημέρα Μπάρι, για να τον ακούσουμε. Τι έχει να μας πει ο Μπάρις.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα του νομού Κορινθίας και όχι μόνο. Στον έναν, στο μοναδικό, στον ανεπανάλητο, στον αδευτέρωτο Γιώργο Ναστούλη.
0: Λοιπόν, γεια σου ρε Πάρη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα, φιλαράκο μου. Ο Λιάκουρας και πάει εκδρομούλα χθες στο Κυβέρι. Καλημέρα και στο Γιώργο. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Ναι, ναι, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Να δούμε εδώ τις δικές μας θερμοκρασίες, να δούμε τι παίζουν. Και αυτό ρε Μπαρτζόγλου, από τα παλιά και καλά. Θυμάμαι τότε ήταν ύμνος. Όταν το είχε βγάλει αυτό το τραγούδι Στάθης Αγγελόπουλος.

Και πάμε τώρα. Α, φίλος, ε. Μπράβο, Γιαννάκη, με τους φίλους. Πάμε τώρα στα σημερινά δεδομένα.

Πριν πάμε όμως, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στο σήμερα, πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε η μέρα και η εβδομάδα. Χαμηλές, ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο χειρόν Ευρωκοπίου και ήταν οριακά πάνω από το 0, 1,4 βαθμούς πάνω από το 0. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, οι 8 περιοχές με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες σήμερα το πρωί ήταν οι εξής. Λοιπόν, είπαμε, χαμηλότερη θερμοκρασία 1,4 στο χειρόν Ευρωκοπίου, στη Βοβούσα Ιωαννίνο και στη Μιλιά Μετσόβου 1,8, στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας 3,2, στο Περτούλι Τρικάλων 3,3, στη Νεάπολη Κοζάνης 3,4, στο Βαρικό Φλόρινας 3,5 και στο Νέο Κάφκασο 4,2. Αυτές ήταν οι 8 περιοχές με τις ελάχιστες θερμοκρασίες σήμερα το πρωί στη χώρα μας. Χειμωνιάτικο πρωινό λοιπόν. Και όσο περνάει ο καιρός, θα πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία και σε περισσότερες περιοχές. Να πούμε ότι αυτή την ώρα, μάλλον όχι συγγνώμη, να πούμε ότι σαν σήμερα, το 2002, πριν 24 ολόκληρα χρόνια, 28 Σεπτεμβρίου του 2002, είχαμε πλημμύρες στην Δυτική Αττική και πιο συγκεκριμένα στο Μενίδη. Ενώ αυτή την ώρα ψυχαλίζει στους Δερμιάδες Λασιθίου, στο Σπύλι Ρεθύμνου και στους ποταμούς Λασιθίου. Ψυχαλίζει μόνο. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 θα φτάσει σήμερα. Στην Αθήνα είναι στους 19, στους 25 θα φτάσει και στην Αθήνα σήμερα. Μικρή άνοδος θερμοκρασίας στα υπηρετικά. Τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη τις πρωινές ώρες. Δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Στην περιοχή μας ο υδράργυρος είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια αυτή την ώρα. Έτσι θα πάει σήμερα ο καιρός, σήμερα αλλά και αύριο. Στους 23 βαθμούς σήμερα, στους 23 και αύριο. Από την Τετάρτη αναμένεται βροχούλα, βροχερός ο καιρός από την Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο. Στους 20 βαθμούς την Τετάρτη, στους 20 την Πέμπτη, στους 21 την Παρασκευή, στους 20 το Σάββατο. Από την Κυριακή πάλι ηλιοφάνεια, στους 22 την Κυριακή, στους 23 τη Δευτέρα, στους 21 την επόμενη Τρίτη, στους 22 την επόμενη Τετάρτη. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας λοιπόν. Είπαμε ότι από την Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο θα είναι βροχερός ο καιρός και μετά την Κυριακή πάλι ηλιοφάνεια.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα στην ώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου.

0: Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: FM.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 10. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, περάσαμε εδώ στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήλθατε. Να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός για το τραπέζι για τα δύο άτομα και η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Όσοι δεν έχετε μπει στην κλήρωση, μπορείτε να μπείτε τώρα. 6945-853-883 είναι ο αριθμός που μπορείτε να μπείτε μέσω Viber στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω τον αριθμό γιατί το λέω και γρήγορα. Εγώ μιλάω και γρήγορα από τη φύση μου. 6945-853-883. Απλά μας στέλνετε μήνυμα ότι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει λίγο αργότερα. Ο Σταύρος μπορεί από τώρα να αρχίσει να μας στέλνει τον αριθμό που θέλουμε από 0 μέχρι 500. Εκτός από 0. Από 1 μέχρι 500. Εκτός από τους αριθμούς που έχουμε ήδη κληρώσει. Για να δω τι είναι η αριθμή αυτή.

Έχουμε κληρώσει το 69, έχουμε κληρώσει το 234, έχουμε κληρώσει και το 50. Ο τυχερός ή τυχερή που θα βγει από την κληρότητα σήμερα θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα, προσφορά από το Μαϊστράλι, για να απολαύσετε τις υπέροχες γεύσεις του, την καταπληκτική του κουζίνα, την εξυπηρέτηση και τη μαγική θέα στον Κορινθιακό, προσφορά για τις ακροάτριες και ακροατές της εκπομπής μας και του Break FM. Πάμε να δούμε τι έγινε το Σάββατο, να τα πάρουμε όλα την αρχή. Δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία Κορινθίας. Τρεις ομάδες έκαναν το 2-2. Η Άγιοι Θεοδωροί και ο Κύψελος και ο Σαλονίκος βέβαια, αφού την πρώτη αγωνιστική δεν είχε παίξει. Λοιπόν, αυτή την αγωνιστική, άνευ αγώνα, ο Σολωμός των Ολυμπιακού Λουτρακίου κατοχυρώθηκε υπέρ του Σολωμού 0-3, αφού δεν κατέβηκε ο Ολυμπιακός. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα, Αστέρας Κύψελος 0-4. Εκοφαντική έτσι νίκη του Κύψελου στο ξυλόκαστρο επί του Αστέρα. Ο Αστέρας συνεχίζει να παίζει εκτός έδρας, αφού όλα τα παιχνίδια τα παίζει μακριά το Δερβαίνι. Θύελλα Πετρίου Ατρόμητος Συλλομωδίου 1-4. Άγιοι Θεοδωροί Ελλάς Βέλου 5-0. Ενεάτης Αθηκίων Πανεμαιατικός 2-2. Ζευγολατιό Ολυμπιακός Άσου 1-0. Παμποχαϊκός Σαρονικός Γαλατακίου 0-1. Και Εθνικός Ξυλοκέριζας Μιακός 2-0. Να δούμε και την βαθμολογία. 2-2 λοιπόν με 6 βαθμούς Άγιοι Θεοδωροί Κύψελος και Σαρονικός Γαλατακίου. Με 4 βαθμούς Ατρόμητος Κλεμμωδίου και Σολωμός. 3 βαθμοί Αστέρας Δερβενίου, Εθνικός Ξυλοκέριζας, Ιστιμιακός και Ζευγολατιό. Από 1 βαθμό Πανεμαιατικός Τενεάτης Αθηκίων, Ολυμπιακός Άσου και Θύελλα Πετρίου. Χωρίς βαθμό Παμποχαϊκός και Ελλάδα Βέλου. Και -3 Ολυμπιακός Λουτρακίου. Η επόμενη αγωνιστική τώρα, αυτό το Σάββατο με ώρα έναρξης 4.30, 3 Οκτωβρίου, στο γήπεδο του Χιλιομοδίου Ατρόμητος φιλοξενεί το Ζευγολατιό, στο γήπεδο των Αθηκίων ο Σολωμός στο Παμποχαϊκό, στο γήπεδο του Γαλατακίου ο Σαρονικός στους Αγίους Θεοδόρους, στο γήπεδο του Άσου Ολυμπιακός στον Αστέρα Δερβενίου, στο στάδιο του Βέλου η Ελλάδα του Δενεάτη Αθηκίων, στο γήπεδο του Πετρίου η Θύελλα τον Ολυμπιακό Λουτρακίου και στο γήπεδο του Συνοικισμού ο Κύψελος τον Εθνικό Ξυλοκέρι σας.

Λοιπόν, αυτά με την Α κατηγορία. Πάμε σε τραγουδάκι. Σε ένα τραγουδάκι που μας έχει στείλει εδώ ο φίλος μας ο Πάρης, ο DJ. Ένα πολύ όμορφο τραγουδί. Στίχη μουσική, DJ Πάρης Γιονυσόπουλος, με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Για να το ακούσουμε.

0: Break FM 100,8.
1: Πολύ ωραίο τραγουδάκι, ένα ακόμα καινούργιο τραγούδι από τον φίλο μας τον DJ Πάρη Διονυσόπουλο. Μπράβο Πάρη, συγχαρητήρια. Ο τίτλος είναι «Γελάς παρακαλώ», σε στίχους και μουσική του Πάρη Διονυσόπουλου, με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον Γιώργο που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα Γιώργα ρε. Από το φούρνο των Εξαμήλειων ο Γιώργος. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και στο Χρήστο. Γεια σου ρε Τζόρτζ. Καλημέρα σε όλο το τίμιο εκεί στο φούρνο των Εξαμήλειων. Φυσικά στο Γιώργο αλλά και στο Χρήστο με τα Super Donuts Στεφανάκης. Ναι.

Λοιπόν, και από την Α κατηγορία να πάμε τώρα στη Β κατηγορία. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες το απόγευμα στα γήπεδα της Β κατηγορίας της ΕΠΣ Κορινθίας. Πρεμιέρα χθες. 16 ομάδες, αφού δεν υπάρχει πια φέτος γάμα κατηγορία. Να δούμε τα αποτελέσματα. Άγιος Γιώργος Περαχώρα 0-5. Ο Φέλ της Αρχαίας Νεμέας Κλένια 1-1. Πανκαμαριακός Βελερεφών 3-0. Ηρακλής Λεχαίου Ευρωστίνη 2-2. Αετός Κρονερίου Δάφνη Πουλίτσας 3-0. Δάφνη Ξαμιλίων Θεία Λακάτου Δημηνιού 0-1. Πρόοδος Αγίου Βασιλείου Κόρινθος 06-01 και Αστέρας Κορίνθου Φωκάς Αρχαίων Κλονών 2-0. Από τρεις βαθμούς λοιπόν οι ομάδες που κέρδισαν: Περαχώρα, Πανκαμαριακός, Αετός Κρεονερίου, Αστέρας Κορίνθου και Κόρινθος 06 και Θεία Λακάτου Δημηνιού. Και από ένα βαθμό οι ομάδες που ήρθαν ισοπαλία: Ηρακλής Λεχαίου, Αθλητική Ένωση Ευρωστίνης, Κλένια και ο Φέλτης Αρχαίας Νεμέας. Η επόμενη αγωνιστική τώρα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με ώρα έναρξης 4:30 στο γήπεδο των Αρχαίων Κλεονών ο Φωκάς φιλοξενεί τον Άγιο Γεώργιο, στο γήπεδο της Αρχαίας Κορίνθου Βελερεφών την Κλένια, στο γήπεδο του Άσου η Δάφνη Πουλίτσα στον Ηρακλή Αιχαίου, στο γήπεδο της Ανατολικής Τραγάνας η Θεία Λακάτου Δημηνιού το Πανκαμαριακό, στο γήπεδο της Περαχώρας η τοπική ομάδα των Αετών Κρεονερίου, στο γήπεδο του Αγίου Βασιλείου η Πρόοδος στον Αστέρα Κορίνθου και στο γήπεδο του Λεχαίου που χρησιμοποιεί για έδρα της Κόρινθος 06 φιλοξενεί την Δάφνη Πουλίτσα. Να τον τέρμπι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη γάμα κατηγορία, αφού καλωσορίσουμε στην παρέα μας την κυρία Σταυρούλα από τη Σκοτεινή που μπήκε στην παρέα μας τώρα και επικοινώνησε μαζί μας. Καλημέρα κυρία Σταυρούλα, καλημέρα. Ευγενέστατη κυρία Σταυρούλα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά της λόγια και διάλεξε να ακούσει το επόμενο τραγούδι. Να του τα αφιερώσουμε. Γεια σου ρε κυρία Σταυρούλα. Είναι άστατη πολύ, λέει η κυρία Σταυρούλα.

0: Break FM 100,8.
1: Το ακούσαμε λοιπόν, κυρία Σταύρουλα, αυτό ήταν. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και πάμε τώρα, προλαβαίνουμε, ναι, ναι, προλαβαίνουμε. Πάμε να δούμε τι έγινε στην γάμα κατηγορία χθες. Στη γάμα εθνική κατηγορία. Αφού γάμα κατηγορία δεν έχουμε στην ΕΠΣ Κορινθία φέτος. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, έτσι.

Πρεμιέρα για την Γάμα Εθνική εχθές και τον 7ο όμιλο που αγωνίζονται και οι 4 κορινθιακές ομάδες. Πρεμιέρα λοιπόν στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής με τον ενδιαφέρον της Κορινθίας, τον 7ο όμιλο που αγωνίζονται και οι 4 ομάδες της ΕΠΣ Κορινθίας. Με 4 ομάδες για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού η Κορινθία και οι 4 μεγάλες πόλεις του νομού μας έχουν τη δική τους ομάδα στη Γάμα Εθνική φέτος. Κόρινθος, Λουτράκι, Κιάτο και Ξυλόκαστρο. Η Κόρινθος το Πασκόρινθος, το Λουτράκι το Ναόλ, το Κιάτο τον Πέλοπα και το Ξυλόκαστρο τον Ηρακλή. Οι ομάδες Κορινθίας συμμετέχουν στον 7ο όμιλο με συνολικά 12 ομάδες. Στο Αλιβέρι Κόρινθος προηγήθηκε στο 32 με τον Κεϊτά, αλλά ισοφαρίστηκε αμέσως με πέναλτι. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με 2-1, στο δεύτερο ημίχρονο πάλι με πέναλτι, για να ισοφαρίσει και πάλι η Κόρινθος σε 2-2 πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου ξεκίνησε με το δεξί κερδίζοντας 0-2 τον Πανθεραϊτικό. Και ο Πέλοπας με νίκη στο Κιάτο επί του Αστέρα Βλαχιώτη 3-2. Ενώ ο Αόλ δεν τα κατάφερε εκτός και έχασε από το Μιλτιάδη του Νίκου Κουρμπανά με 1-0. Αναλυτικά τα αποτελέσματα. Πανθυραϊτικός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-2. Ερμής Κιβερίου Κόρινθος 2-2. Μιλτιάδη Σαόλ 1-0. Και Πέλοπας Αστέρα Βλαχιώτη 3-2. Τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αστέρα Αμαλιάδα Τέλο Άγρα 2-1. Πανθουριακός Παναργιακός 0-0. Να δούμε τη βαθμολογία. Πρώτος ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Λοιπόν, καλά ξεκίνησε. Και ο Πέλοπας βέβαια. Δύο κορινθιακές ομάδες στην κορυφή. Ηρακλής, Πέλοπας, Αστέρας Αμαλιάδας και Μιλτιάδης από 3 βαθμούς στην πρώτη θέση. Από 1 βαθμό Ερμής Κιβερίου, Κόρινθος, Παναργιακός και Πανθουριακός. Και χωρίς βαθμό Αστέρας Βλαχιώτη, Τέλος Άγρας, ΑΟΛ και Πανθουριακός. Η επόμενη αγωνιστική, προσέξτε, θα διεξαχθεί το Σάββατο με ώρα έναρξης 4 το απόγευμα, όχι Κυριακή, 3 Οκτωβρίου, και είναι τα παιχνίδια. Φυσικά ξεχωρίζει το ντέρμπι του Λουτρακίου, όπου ο ΑΟΛ φιλοξενεί τον Πελοπακιάτου. Η Κόρινθος φιλοξενεί τον Μιλτιάδη και άλλο ντέρμπι, ενώ η Ηρακλής Ξυλοκάστρου φιλοξενεί τον Αστέρα Αμαλιάδας. Και τον ντέρμπι, έτσι. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι: Ερμής Κιβερίου πάλι εντός έδρας φιλοξενεί τον Πανθυρεατικό. Η ομάδα Τέλος Άγρας φιλοξενεί τον Πανθουριακό. Και ο Αστέρας Βλαχιώτη φιλοξενεί τον Παναργιακό. Αυτά με την Γάμα Εθνική. Θα πάμε σε τραγουδάκι. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να δούμε πιο αναλυτικά τι έγινε με τα παιχνίδια των κορινθιακών ομάδων. Έχουμε χρόνο, οπότε θα μείνουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε.

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε τελάλι, έχουμε παζάρι.
4: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
5: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
6: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
7: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

με αυτά και με αυτά λοιπόν επιστρέψαμε. Ο Σταύρος να πω ότι δεν μας έχει στείλει ακόμα αριθμό. Θα παρακαλούσα κάποιον να μου στείλει ένα αριθμό για να κάνουμε την κλήρωση μόλις τελειώσει η εκπομπή. Από το 1 μέχρι το 500. Ο πρώτος που θα μου στείλει. Για να κάνουμε την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Και συνεχίζουμε με Γάμα Εθνική και με τις 4 ομάδες να δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε πρώτα με την πρώτη και ιστορική νίκη του Ηρακλή Ξυλοκάστρου στη Γάμα Εθνική και μάλιστα εκτός έδρας. Ο Ηρακλής επικράτησε με 2-0 του Πανθυρεατικού στο Άστρος και κατέγραψε την πρώτη του νίκη στην κατηγορία. Το σκόρ άνοιξε ο Γιώργος Συρμής με ψιλοκρεμαστό σουτ, ενώ το 2-0 διαμόρφωσε με γυριστό σουτ ο 17χρονος Χρήστος Κοκκιόπουλος. Το γκολ του Χρήστου Κοκκιόπουλου είχε ξεχωριστή σημασία, δεν είναι μόνο μια σημαντική προσωπική στιγμή, αλλά και μια δικαίωση της δουλειάς που γίνεται εδώ και χρόνια στις ακαδημίες του Ηρακλή. Στην πρώτη νίκη της ομάδας στη Γάμα Εθνική, ένα παιδί από τα τμήματα υποδομής ήταν παρόν και έβαλε τη δική του σφραγίδα. Ο Ηρακλής ευχαριστεί τον κόσμο που βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας και στο Άστρος, στηρίζοντάς την μακριά από το Ξυλοκαστρό. Ευχαριστεί επίσης την ομάδα του Πανθυρεατικού για τη φιλοξενία. Η συνέχεια στην επόμενη αγωνιστική, λοιπόν, τη δεύτερη αγωνιστική εντός έδρας στο γήπεδο του Ξυλοκάστρου. Υποδέχεται τον Αστέρα Μαλλιάδας στο Σωτήρης Αγγελόπουλος. Στην πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση του Ηρακλή στη Γάμα Εθνική.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν επιστρέψαμε. Ο Σταύρος, να πω ότι δεν μας έχει στείλει ακόμα αριθμό. Θα παρακαλούσα κάποιον να μου στείλει ένα αριθμό για να κάνουμε την κλήρωση μόλις τελειώσει η εκπομπή. Από το 1 μέχρι το 500. Ο πρώτος που θα μου στείλει. Για να κάνουμε την κλήρωση τέλος εκπομπής. Και συνεχίζουμε με Γάμα Εθνική και με τις 4 ομάδες να δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε πρώτα με την πρώτη και ιστορική νίκη του Ηρακλή Ξυλοκάστρου στη Γάμα Εθνική και μάλιστα εκτός έδρας. Ο Ηρακλής επικράτησε με 2-0 του Πανθυρεατικού στο Άστρος και κατέγραψε την πρώτη του νίκη στην κατηγορία. Το σκόρ άνοιξε ο Γιώργος Συρμής με ψιλοκρεμαστό σουτ, ενώ το 2-0 διαμόρφωσε με γυριστό σουτ ο 17χρονος Χρήστος Κοκκιόπουλος. Το γκολ του Χρήστου Κοκκιόπουλου είχε ξεχωριστή σημασία, δεν είναι μόνο μια σημαντική προσωπική στιγμή, αλλά και μια δικαίωση της δουλειάς που γίνεται εδώ και χρόνια στις ακαδημίες του Ηρακλή. Στην πρώτη νίκη της ομάδας στη Γάμα Εθνική, ένα παιδί από τα τμήματα υποδομής ήταν παρόν και έβαλε τη δική του σφραγίδα. Ο Ηρακλής ευχαριστεί τον κόσμο που βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας και στο Άστρο.

από το 1 μέχρι το 500, ο πρώτος που θα μου στείλει, για να κάνουμε την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Και συνεχίζουμε με Γάμα Εθνική και με τις 4 ομάδες να δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε πρώτα με την πρώτη και ιστορική νίκη του Ηρακλή Ξυλοκάστρου στη Γάμα Εθνική και μάλιστα εκτός έδρας. Ο Ηρακλής επικράτησε με 2-0 του Πανθυρεατικού στο Άστρος και κατέγραψε την πρώτη του νίκη στην κατηγορία. Το σκόρ άνοιξε ο Γιώργος Θυρμής με ψιλοκρεμαστό σουτ, ενώ το 2-0 διαμόρφωσε με γυριστό σουτ ο 17χρονος Χρήστος Κοκκιόπουλος. Το γκολ του Χρήστου Κοκκιόπουλου είχε ξεχωριστή σημασία, δεν είναι μόνο μια σημαντική προσωπική στιγμή, αλλά και μια δικαίωση της δουλειάς που γίνεται εδώ και χρόνια στις ακαδημίες του Ηρακλή. Στην πρώτη νίκη της ομάδας στη Γάμα Εθνική, ένα παιδί από τα τμήματα υποδομής ήταν παρόν και έβαλε τη δική του σφραγίδα. Ο Ηρακλής ευχαριστεί τον κόσμο που βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας και στο Άστρος, στηρίζοντάς την μακριά από το Ξυλοκαστρό. Ευχαριστεί επίσης την ομάδα του Πανθυρεατικού για τη φιλοξενία. Η συνέχεια στην επόμενη αγωνιστική, λοιπόν, τη δεύτερη αγωνιστική εντός έδρας στο γήπεδο του Ξυλοκάστρου, υποδέχεται τον Αστέρα Μαλιάδας στο Σωτήρης Αγγελόπουλος. Στην πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση του Ηρακλή στη Γάμα Εθνική. Ρεπορτάζ μπορείτε να δείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, μας έχει στείλει ο Μπαρτζόγλου πρώτος. 10 και 34. 10 και 35 μας έστειλε η Αγγελική. Τι στέλνεις ρε Γιάννη, ποιον αριθμό σου μου στέλνεις, με δουλεύεις? Λοιπόν, οπότε πάμε στον αριθμό της Αγγελικής, γιατί ο Γιάννης δεν έχει στείλει αριθμό. Ναι, κάνει χιούμορ, χιούμορ κάνει ο Γιάννης. Άμα το ήξερες, εδώ σε θέλω. Λοιπόν, να πω παιδιά, τη λίστα με τους αριθμούς την έχει ο κύριος Κώστας Βακουφτής στο Μαϊστράλι. Οπότε τα πάντα γίνονται με διαφάνεια. Λοιπόν, το 50 έχει πει Αγγελική. Αγγελική, να δω. Το 50 το έχουν πει Αγγελική. Ρε Αγγελική, το έχουν πει το 50 πρώτο. Είπα πριν, εκτός από το 50, το 234 και το 69, εκτός από αυτά. Αχ, τι θα κάνω εγώ με εσάς. Άλλα λέω εγώ, άλλα ακούτε εσείς. Μήπως δεν τα λέω καλά, παιδιά. Λέω, δεν ξέρω. Μήπως δεν τα λέω καλά, παιδιά.

0: Break FM 100,8.
1: Αχ, μάτια μου που λέει. Ωχ, αμάν, αμάν, αμάν. Εντάξει, το προτιμούσαμε με λόγια, αλλά εντάξει, καλό ήταν και έτσι. Τελείως διαφορετική εκτέλεση.

Και πάμε τώρα στην άλλη. Στην άλλη επιτυχία. Στο άλλο τρίποντο. Ομάδας της Κορινθίας που ήταν ο Πέλοπας. Κέρδισαν και στο τέλος τα χρειάστηκε λίγο. Με 3-2. Μεγάλη νίκη λοιπόν για τον Πελοπακιάτο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος επί του Αστέρα Βλαχιώτη. Σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Κιάτου προηγήθηκε με 3-0, έδειξε πολύ καλό πρόσωπο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και τελικά πήρε τους 3 βαθμούς. Το 1-0 σημείωσε το 13 Κοσκολέτος. Ψύχρεμο πλασέ του Κοσκολέτου μετά από όμορφο συνδυασμό τον Μιχαηλίδη Ραυτόπουλου. Με τον σκόρερ να δίνει την ασίστ. Με τον Ραυτόπουλο να δίνει την ασίστ. Το 2-0 στο 40. Ο Μοριέντες Τζέρτζι διπλασίασε τα τέρματα του Πέλοπα, αξιοποιώντας την ασίστ του Τζαφέρη. Και το 3-0 πριν λήξει το παιχνίδι, πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Μάλλον όχι, με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Το 3-0. Ο Τζαμάλης έγραψε το 3-0 μετά τη δεύτερη ασίστ του Ραυτόπουλου. Το μεγάλο εύρος του σκορ έφερε μια χαλάρωση στους συμπεδούχους, με αποτέλεσμα ο Αστέρας να μειώσει σε 3-1 στο 53 και στο 62 σε 3-2. Στη συνέχεια όμως ο Πέλοπας διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι, δεν κινδύνευσε ουσιαστικά και μάλιστα είχε σημαντικές ευκαιρίες στις αντιπιθέσεις για να διευρύνει ξανά το προβάδισμα. Άριστη διαιτησία των Ιωάννη Παπαγεωργόπουλου και των βοηθών του, Κωνσταντίνου Κοτσόβου και Ανδρέα Κωστάκη από το Σύνδεσμο Αργολίδας. Σημαντική νίκη και πολύτιμη 3 βαθμοί για τον Πέλοπα. Την επόμενη αγωνιστική ο Πέλοπας αγωνίζεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου εκτός έδρας στο Λουτράκι με τον Άολη. Να παραμείνουμε στον αγώνα που ο Απέλοπας αφιέρωσε το τρίποντο αυτό, την πρώτη νίκη στον Τάκη Βράκα. Μια αφιέρωση καρδιάς στον άνθρωπο του ποδοσφαίρου για γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στα γήπεδα. Στον Τάκη Βράκα, σε έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, γενικό γραμματέα της ΕΠΣ Κορινθίας, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Πέλοπα και αυτές τις ημέρες περνάει μια περιπέτεια με την υγεία του και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αφιέρωσε η ομάδα του Κιάτου τη σημερινή νίκη, τη χθεσινή νίκη, στην έδρα της επί του Αστέρα Βλαχιώτη. Η ανακοίνωση του Πέλοπα από καρδιάς. Η σημερινή νίκη είναι αφιερωμένη στον Τάκη Βράκα. Η δίκη στο τεχνικό επιτελείο και όλοι οι ποδοσφαιριστές του Πέλοπα. Θέλουμε να αφιερώσουμε την σημερινή μεγάλη νίκη της ομάδας στον Τάκη Βράκα. Έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Πέλοπα και με το ποδόσφαιρο που τόσο αγαπά. Τάκη, αυτή η νίκη είναι για σένα. Σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή και γρήγορη ανάρρωση. Να είσαι σύντομα και πάλι κοντά μας, δυνατός και χαμογελαστός. Εκεί που πραγματικά ανήκεις. Στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Δίπλα στην αγαπημένη σου ομάδα και στους ανθρώπους του Πέλοπα. Σε περιμένουμε. Περαστικά και γρήγορα κοντά μας, Τάκη. Η οικογένεια του Πέλοπα είναι πάντα ενωμένη. Και από μας λοιπόν, ταχύ ανάρρωση στον κύριο Τάκη Βράκα. Στον συμπαθέστατο κύριο Τάκη Βράκα. Άκουσε Πέλοπα και εμφανίστηκε και ο Σάκης. Καλός διαιτητής, ωραίο μάτς, έπαιξε καλά η ομάδα. Μας τα έλεγε εσύ Σάκη, αλλά εμείς άμα δεν δούμε, δεν πιστεύουμε τίποτα. Λοιπόν, θα τους δούμε και στο ντέρμπι του Λουτρακίου και βλέπουμε. Είναι μακρύ το πρωτάθλημα. Λοιπόν, για πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τον Αόλ.

Την Ήτα που γνώρισε ο ΑΟΛ εκτός έδρας στην έδρα του Μιλτιάδη. Ένας αγώνας που κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Για 86 λεπτά άντεξε ο ΑΟΛ, μετά όμως δεν τα κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από αυτή τη δύσκολη έδρα που δύσκολα θα περάσουν άλλες ομάδες. Δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε ο ΑΟΛ. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο ΑΟΛ γνώρισε την Ήτα με 1-0 από τον Μιλτιάδη σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Το μοναδικό γκολ της συνάντησης σημειώθηκε 10 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα και προήλθε από μια άτυχη στιγμή για την άμυνα και τον ατοφύλακα του ΑΟΛ, καθώς δεν κατάφερε να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα, η οποία του έφυγε από τα χέρια για κατέληξη στα δίκτυα. Έτσι, ο ΑΟΛ έφυγε τιμένος από την έδρα του Μιλτιάδη, χωρίς να καταφέρει να αποσπάσει κάτι από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Επόμενος αγώνας λοιπόν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στην έδρα του με τον Πέλο Πακιάτου. Να πούμε ότι για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα ο ΑΟΛ χάνει με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπλοκάρει την μπάλα ο τροφυλάκας του. Και αν στον πρώτο αγώνα με το Ξυλόκαστρο, με τον Ηρακλή μάλλον στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου για το Super Cup, ήταν δύσκολη φάση, δυνατό το σουτ, εχθές ήταν πιο εύκολη φάση. Αλλά και ένα τερματοφύλακα θα μου πείτε, όλες οι φάσεις έχουν τον ίδιο βαθμό της δυσκολίας.

Και πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, σε ένα σοκ. Σοκ με το γιο του Νόνι Λίμα. Ακροτηριάστηκε μετά από ατύχημα ο Κώστας που έχει φορέσει τη φανέλα της Κορίνθου. Σοκ έχει προκαλέσει από προχθές το απόγευμα ήδη στο τροχαίο ατυχήματος στη Ρόδο, όπου η μοίρα χτύπησε την οικογένεια του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Νόνι Λίμα. Ο γιος του αγαπημένου στη Νέα Σμύρνη Νόνι, Κώστας Λίμα, ενώ οδηγούσε την μηχανή του για άγνωστους λόγους, συγκρούστηκε με όχημα, από το οποίο δυστυχώς λίγο αργότερα οι γιατροί αποφάσισαν τον ακροτηριασμό του παιδιού του. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Κώστας Λίμα αγωνίζεται από τον Ιούλιο στον Αστέρα Παστίδας στην Α κατηγορία της Ε Δεκανήσου. Ο Νόνι βρίσκεται ήδη στη Ρόδο, δίπλα στον Κώστα, και αναμένει με αγωνία την εξέλιξη της υγείας του, με τους γιατρούς να δείχνουν προς στιγμή αισιόδοξη τόσο για την επέμβαση αλλά και την μεταχειρητική πορεία. Δυστυχώς, άλλος ένας αθλητής σε τόση νεαρή ηλικία, παρά την τεράστια αγάπη του για τον αθλητισμό, θα αναγκαστεί να αλλάξει σχέδια για τη ζωή του και να ντύσει δύναμη για να προχωρήσει με νέα δεδομένα. Αγαπημένο μου φίλε Νόνι, δεν υπάρχουν πολλές λέξεις που να μπορούν να απαλύνουν ένα τέτοιο πόνο. Υπάρχει όμως η αγάπη, η δύναμη και η πίστη ότι ο άνθρωπος μπορεί να σταθεί όρθιος ακόμα και μπροστά στις πιο δύσκολες δοκιμασίες. Στο γιο σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου δύναμη, κουράγιο και γρήγορη αποκατάσταση. Να έχει πάντα δίπλα του ανθρώπους που θα του δίνουν δύναμη και να βρίσκει κάθε μέρα μέσα του τη δύναμη να προχωρά. Και σε σένα φίλε μου Νόνι, εύχομαι να είσαι δυνατός. Ξέρω πως ο πόνος ενός παιδιού είναι πόνος που δεν περιγράφεται. Να ξέρεις όμως πως δεν είσαι μόνος. Οι φίλοι σου από την ομάδα φίλων Μάρκου Σεφερλή είναι δίπλα σου, με όλη μας την καρδιά, όπως και στο γιο σου. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη, υγεία και ελπίδα. Και να έρθει σύντομα η μέρα που όλο αυτό θα είναι μια δύσκολη ανάμνηση και θα μου

0: Break FM 100,8.
1: Και πριν σας αφήσουμε, πάμε να δούμε γρήγορα γρήγορα και κάποια άλλα θεματάκια που έχουμε. Πάμε στην προεπιλογή μεικτών ομάδων K14 και K16 της ΕΠΣ Κορινθίας. Συγκέντρωση σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, και αύριο Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο του Λεχαίου είναι η συγκέντρωση της K14 στις 3 το μεσημέρι. Γεννηθέντες 2013-2014. Προεπιλογή λοιπόν της μεικτής ομάδας K14 της ΕΠΣ Κορινθίας. Παρακαλούνται οι ομάδες να στείλουν ποδοσφαιριστές που ανήκουν στις αντίστοιχες κατηγορίες, αντίστοιχες ηλικίες. Γεννηθέντες 2013-2014 στο γήπεδο με αθλητική ενδυμασία. Και αύριο Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, στο γήπεδο, στο γήπεδο του Λεχαίου. Την ίδια ώρα στις 3, συγκέντρωση K16. Γεννηθέντες 2011-2012. Παρακαλούνται οι ομάδες να στείλουν ποδοσφαιριστές που ανήκουν στις αντίστοιχες ηλικίες, γεννηθέντες το 11 και το 12, στο γήπεδο με αθλητική ενδυμασία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ενωσιακό προπονητή κύριο Πάτρα Χαράλαμπο ή με τη γραμματεία της ΕΠΣ Κορινθίας. Για εσάς που οδηγείτε αυτή την ώρα για την Τρίπολη Καλαμάτα Σπάρτη, προσέξτε, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα λόγω εκτέλεσης εργασιών. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι έχουν προγραμματιστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και κλάδο Λεύκο Σπάρτη λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης από την κατασκευάστρια εταιρεία στην περιοχή της Σύραγγας Αρτεμισίου. Οι ρυθμίσεις αυτές που αποσκοπούν στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων καθώς και στην αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού περιλαμβάνουν το τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 138 και 139 στη Σύραγγα Αρτεμισίου με κατεύθυνση προς Αθήνα. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές κυκλοφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσω οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Πάμε τώρα και στην εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων. Που διοργανώνει στο Επιμελητήριο Κορινθίας σήμερα σε 7.30 το απόγευμα την απονομή του ετήσιου βραβείου της, το βραβείο της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων, στον επίτιμο πρόεδρό της κύριο Γιάννη Μπάρτζη για την ακάματη και διαρκή προσφορά του στα κορινθιακά γράμματα. Σήμερα λοιπόν στις 7.30. Και άλλο ένα θέμα. Break FM 100,8.

0: Το Σωματείο Φίλων Αρχαία Τενέα σα προσκαλεί στην εκδήλωση του σήμερα στι 7.30 το απόγευμα στο Γυμνάσιο Χιλιομοδίου με θέμα το ανασκαφικό έργο στην Αρχαία Τενέα. Η κυρία Έλληνα Κόρκα, διευθύντρια τη ανασκαφή και επιστημονική τη ομάδα, θα παρουσιάσει τα ανασκαφικά αποτελέσματα τη συστηματική ανασκαφή στην Αρχαία Τενέα. Τα αποτελέσματα τη ανασκαφική έρευνα λοιπόν και τα νεότερα ευρήματα που έρχονται στο φω, φωτίζοντα άγνωστε έω σήμερα πτυχέ τη ιστορία και τη διαδρομή τη αρχαία πόλη. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην Τενέα, στην ιστορία της και στη σημαντική αρχαιολογική έρευνα, που χρόνο με το χρόνο αποκαλύπτει το παρελθόν και αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Και κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Πριν σας αφήσουμε όμως πρέπει να κάνουμε και σήμερα την κλήρωση. Μην τα αφήσουμε όμως προχθές. Λοιπόν, αριθμό μας είπε τελικά η Αγγελική και είναι το 46. Και το 46 αντιστοιχεί. Δεν το πιστεύω. Και δεν το πιστεύω γιατί είναι πάλι γυναίκα. Συνεννοημένα ήσασταν. Λοιπόν, πρώτη τυχερή ήταν η Αρετή με τον αριθμό 50. Δεύτερη τυχερή ήταν η Μαριεύ με τον αριθμό 69 που δεν πήγε όμως. Τρίτη τυχερή ήταν η κυρία Βίκη με το 234 που πήγε. Και τέταρτη τυχερή είναι η Έφη με τον αριθμό 46. Να δω εδώ η Έφη. Που ο αριθμός τηλεφώνου τελειώνει σε 37. Αν δεν εμφανιστεί, θα δούμε αύριο ή αν δεν μπορεί να πάει, όπως δεν πήγε η Μαρία και δεν μας ενημέρωσε καν, να κληρώσουμε κάποιον άλλο αριθμό. Λοιπόν, η κυρία Έφη είναι τυχερή σήμερα, θα μπορεί με τον αγαπημένο της ή την αγαπημένη της να απολαύσουν ένα υπέροχο γεύμα ή δείπνο, προσφορά από το Μαϊστράλι, να απολαύσουν τις υπέροχες γεύσεις, την υπέροχη κουζίνα, την εξυπηρέτηση και τη μαγική θέα στον Κορινθιακό, προσφορά από το Μαϊστράλι για τους ακροάτρες και ακροατές του Break FM και της εκπομπής μας. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγικές και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα τους 100,8 των Break FM. Και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης και το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Rally 2026. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε εκτός απρόπτου αύριο. Θεού θέλοντος, κορονοϊού δε διέ και κόσμοτε επιτρέποντος. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Bye! Bye. Bye. Bye.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Καλώς τη!
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα.
4: άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
7: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
6: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
7: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
6: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
7: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
6: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
12: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
6: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι, σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: ξέρει.
1: Φίλες και φίλοι, σου έχω νέα. Πιλάτε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μαζί με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Σήμερα έχουμε μία από τις πιο ωραίες εκπομπές που θα μπορούσατε ποτέ να είσαστε τυχεροί που την ακούτε. Και το λέω χωρίς να έχω κανένα ίχνος έτσι εγωισμού γι' αυτό, γιατί έχω βρει 10 κορυφαία ευρήματα ψυχολογικών ερευνών για την ανθρώπινη φύση που θα μας εκπλήξουν. Μείνετε εδώ, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής θα τα δούμε όλα και περιμένω και τα μηνύματά σας για να δούμε πώς αντιδράτε σε όλα αυτά που θα ακούσετε σήμερα. Πάμε λοιπόν να τα πούμε όλα. Ελένη Μπαρμπάκου στις μουσικές και στα λόγια εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα.

Γεγονός είναι, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΦΟ ΝΕΟ, ότι η ανθρώπινη φύση δεν θα σταματήσει ποτέ να μας εκπλήσει. Γίνονται πάρα πολλές μελέτες καθημερινά σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου για να κατανοήσουν την ανθρώπινη φύση ψυχιατροί και ψυχολόγοι. Ακολουθεί μια λίστα, την οποία θα τη δούμε τώρα στο ραδιόφωνο, με 10 ενδιαφέροντα ευρήματα ψυχολογικών ερευνών που θα μας εκπλήξουν και μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τι καλύτερα τη φύση μας και τους ανθρώπους γύρω μας, έτσι που είναι πολύ σημαντικό. Πάμε στο πρώτο εύρημα από τα συμπεράσματα τα οποία έχει βγάλει, έχουν βγάλει περισσότεροι ψυχολόγοι σε όλο τον κόσμο, και ξεκινάω με το πρώτο, ότι η ανθρώπινη συναισθηματική έκφραση είναι εξαιρετικά συνεπή σε όλους τους ανθρώπινους πληθυσμούς, όπου και αν πάτε. Το χαμόγελο δηλαδή είναι πάντα χαμόγελο. Μία πρωτοποριακή έρευνα έγινε ανάμεσα σε πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, αναφορικά με τα συναισθήματά τους, όπως είναι η επιτυχία, η ευτυχία, η θλίψη, ο θυμός, η αηδία, ο φόβος. Είτε πρόκειται για νομαδικές φυλές τώρα που ζουν στο Νότιο Ειρηνικό, είτε για ανθρώπους που απολαμβάνουν το τσάι τους στο Μανχάταν. Τα βασικά χαρακτηριστικά της έκφρασης είναι τα ίδια. Ο θυμός αποτυπώνεται με τον ίδιο τρόπο, το χαμόγελο με τον ίδιο τρόπο, η ευτυχία με τον ίδιο τρόπο, η αηδία με τον ίδιο τρόπο. Ο θυμός, η έκπληξη σε όλους τους ανθρώπους, τα μήκη και τα πλάτη της γης είναι ακριβώς μα ακριβώς η ίδια. Η έκφραση που παίρνουν οι άνθρωποι δεν αλλάζει για να αποτυπώσουν τα βασικά συναισθήματά τους.

Πάμε να δούμε μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Το ξέρετε ότι έχουμε περισσότερα κοινά με ένα περιστέρι από ό,τι θα μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε οι άνθρωποι? Και ακούστε γιατί. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες σε όλο τον κόσμο και έχουν υποστηρίξει, που αποτελούν και θεμέλιο της μάθησης, ότι η αποτελεσματική και εξαρτημένη μάθηση είναι εντυπωσιακά παρόμοια σχεδόν σε όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου, όπως τα σκυλιά, όπως τα περιστέρια, ακόμα και με τους ανθρώπους και με τους αρουραίους. Δηλαδή, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως μαθαίνουν τα σκυλιά, όπως μαθαίνουν τα περιστέρια, όπως μαθαίνουν οι αρουραίοι, έτσι ακριβώς μαθαίνουν και οι άνθρωποι.

0: FM.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας τυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό Ηλεκτρονικό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας τυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι

0: γειτονιά σας, Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι.
3: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους, μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Τρυπόλεως 29, στο Άργος.
4: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

Πάμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει να κάνει με την εργασία. Τίτλος της: όσο περισσότερο πληρώνεστε για να κάνετε μια απαξιωτική εργασία, τόσο λιγότερο θα σας αρέσει. Ένα κλασικό σύνολο μελετών που διεξήχθησαν στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου διαπίστωσαν ότι οι φοιτητές που ασχολούνταν με απαξιωτικά καθήκοντα, χωρίς προφανή λόγο, σε σχέση με άλλους φοιτητές που τους άρεσαν τα καθήκοντά τους, άρχισαν να πληρώνονται με ένα δολάριο για να αντεκτελέσουν, ανέφεραν ότι τους άρεσαν τα καθήκοντα πολύ περισσότερο από ό,τι είχαν αναφέρει. Και στην ίδια μελέτη, άλλοι πληρώνονται με 20 δολάρια για την ίδια εργασία. Όταν οι άνθρωποι αποζημιώνονται όμως ανεπαρκώς για δυσάρεστες εργασίες που εκτελούν, είναι πιο πιθανό να πείσουν τους εαυτούς τους ότι απολαμβάνουν πραγματικά την εργασία τους, έτσι ώστε να μειώσουν και τα επίπεδα της νοστικής τους ασυμφωνίας. Δηλαδή, για να το κάνω πιο γιανά, όσο περισσότερο πληρωνόμαστε για μια απαξιωτική εργασία, τόσο λιγότερο θα μας αρέσει. Όσο όμως λιγότερο πληρωνόμαστε, τόσο θα τη δεχτούμε. Απίστευτο ο άνθρωπος.

Μια ακόμα έρευνα πολύ σημαντική λέει ότι είμαστε ικανοί αρκετά να υπακούσουμε έναν άγνωστο, ίσως και στο σημείο που κανένας δεν θα περίμενε ποτέ. Μια σειρά μελετών λοιπόν έχει δείξει ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες η πλειοψηφία των υγιών ενήλικων ανθρώπων θα είναι σε θέση να οδηγηθούν σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να υπακούσουν έναν άγνωστο άνθρωπο όταν βρίσκονται μέσα σε μια σχέση εξάρτησης. Δηλαδή όταν βρίσκονται μέσα σε μια κατάσταση που δεν μπορούν να ελέγξουν. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό τώρα που μιλάμε για ψυχολογικές έρευνες που μας έχουν λίγο ταρακουνήσει είναι ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ίσως περισσότερο σημαντική από τη γνωστική νοημοσύνη όταν πρόκειται για την ευτυχία στη ζωή. Ακούστε λοιπόν την έρευνα που είναι πολύ σημαντική. Έχουμε την τάση οι άνθρωποι λέει να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της νοημοσύνης και στους δείκτες των ακαδημαϊκών ικανοτήτων μας. Στην πραγματικότητα όμως σε αρκετούς τομείς της συμπεριφοράς και της ζωής μας με βάση ένα μεγάλο σύνολο ερευνών η ευτυχία και η επιτυχία δείχνει να σχετίζεται περισσότερο με τη συναισθηματική νοημοσύνη παρά με τη γνωστική. Δηλαδή η συναισθηματική νοημοσύνη που έχει να κάνει με το συναίσθημα και με το πώς αντιλαμβανόμαστε, το πώς αισθάνεται ο άλλος απέναντί μας, αυτό ουσιαστικά είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, είναι πιο σημαντική από τη γνωστική, από το πόσο έξυπνος δηλαδή είναι ένας άνθρωπος στο να λύνει προβλήματα.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, σήμερα έχουμε βρει κάποιες ψυχολογικές έρευνες πολύ σημαντικές για τους ανθρώπους που τις έχουμε έτσι εδώ σήμερα στην εκπομπή, τις αναλύουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Περίπου το 1/3 των ανθρωποκτονιών στη Βόρεια Αμερική στις μέρες μας σχετίζονται με την απιστία. Αυτό ήταν πραγματικά κάτι που δεν το περίμενα. Η έρευνα δηλαδή δείχνει ότι όλοι οι άνθρωποι, οι πολιτισμένοι που έχουν εξελιχθεί κατά πολύ ως προς τις βασικές έτσι, εξελικτικές τους καταβολές, δεν είναι αλήθεια αυτό για όλους. Σε μια έτσι, έρευνα χιλιάδων ανθρωποκτονιών που έλαβαν χώρα στη Βόρεια Αμερική, διαπιστώθηκε ότι το 1/3 των ανθρωποκτονιών στην πρόσφατη ιστορία της Βόρειας Αμερικής έχουν πραγματοποιηθεί ως αντίδραση απέναντι στην απιστία. Να λοιπόν πόσο σημαντικό κομμάτι για τη ζωή ενός ανθρώπου είναι ο έρωτας που μπορεί να τον φτάσει και στο έγκλημα.

0: καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, σε μία ακόμα έρευνα από αυτές που πραγματικά μας έτσι έχουν εντυπωσιάσει. Ψυχολογικές έρευνες, για αυτές μιλάμε σήμερα. Το ξέρετε ότι έχουν την τάση οι άνθρωποι να είναι περισσότερο δοτικοί στους άλλους όταν ο χώρος που βρίσκονται μυρίζει πάρα πολύ όμορφα? Και όμως, παιδιά, υπάρχει μία μελέτη που λέει ότι αν μπει σε ένα δωμάτιο και καθίσεις που έχει ψεκαστεί με αποσμητικό χώρο που είναι πολύ ευχάριστο, τότε αυτοί που βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο μπορεί πολύ πιο εύκολα να πούν ναι σε ό,τι και αν τους ζητήσεις. Δηλαδή νιώθουν τόσο οικεία, τόσο όμορφα, δεν θέλουν να φύγουν, οπότε αλλάζει και η διάθεσή τους και τα συναισθήματα γίνονται πολύ πιο ευχάριστα. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα θέλετε να αποσπάσετε ένα ναι, φτιάξτε έτσι το χώρο σας να μυρίζει όμορφο όταν υποδεχτείτε έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλετε μια συνεργασία ή τέλος πάντων κάτι.

0: Λέμε σήμερα, φίλες και φίλοι, πράγματα που μας έχουν εντυπωσιάσει από έρευνες ψυχολογίας που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο και μας έχουν εντυπωσιάσει γιατί είναι λίγο διαφορετικές από αυτές που περιμέναμε. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι η προσωπικότητά μας δεν καθορίζει ιδιαίτερα τις πράξεις μας. Ακούστε τι λέει αυτή η έρευνα. Υπάρχει μια δύναμη στην προσωπικότητα, μια πρόβλεψη συμπεριφοράς και έχουν διαπιστώσει ότι κατά μέσο όρο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας τείνουν να αντιπροσωπεύουν μόνο το 9% της συμπεριφοράς μας. Όλα τα υπόλοιπα ουσιαστικά είναι επίκτητα και έχουν να κάνουν με την αντίδρασή μας απέναντι σε εξωτερικά ερεθίσματα και όχι με την προσωπικότητά μας.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

Κάτι ακόμα, φίλες και φίλοι, που ενισχύει αυτό που λέμε, ότι σήμερα λέμε κάποιες έρευνες που μπορεί να μην είναι αυτό που περιμέναμε, ψυχολογικές. Θα τελειώσω με μία έρευνα που έχει να κάνει με το φαινόμενο, με την ιστορία του καλού Σαμαρίτη. Δεν είμαστε τόσο καλοί όσο νομίζουμε ότι είμαστε, ούτε τόσο εξυπηρετικοί όσο νομίζουμε ότι είμαστε οι άνθρωποι. Στην πλειοψηφία λοιπόν των ανθρώπων, θα έλεγα ότι αν τους δοθεί η ευκαιρία να γίνουν κακοί, θα γίνουν στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι. Το φαινόμενο λοιπόν του καλού παιδιού και του καλού Σαμαρίτη υπάρχει, αλλά μόνο στη θεωρία. Στην πράξη, οι άνθρωποι όταν είναι μόνοι τους μπορεί να κάνουν πράγματα που δεν τα περιμένουν ούτε οι ίδιοι.

0: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι.
4: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
5: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Και πάμε τώρα να δούμε ένα βασικό συμπέρασμα για όσα είπαμε σήμερα, που αναφερθήκαμε στην ψυχολογία των ανθρώπων και σε κάποιες έρευνες που μας δείχνουν τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που πιστεύουμε.

Και πάμε τώρα να δούμε ένα βασικό συμπέρασμα για όσα είπαμε σήμερα, που αναφερθήκαμε στην ψυχολογία των ανθρώπων και σε κάποιες έρευνες που μας δείχνουν τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που πιστεύαμε, ότι μας οδηγούν σε κάποιες απροσδόκητες αντιλήψεις για το τι σημαίνει τελικά η ανθρώπινη συμπεριφορά και πόσο μαθαίνεται και πόσο έκπληξη μπορεί να αποτελέσει ένας άνθρωπος στη ζωή μας, είναι αυτό που λέμε ότι γυράσκουμε αηδιδασκόμενοι απέναντι στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος είναι ένα πολυμορφικό όν, έξυπνο δραστήριο που έχει μέσα του και το καλό αλλά και το κακό. Οπότε όλα για όλα μπορεί να είναι πιθανόν κάποια στιγμή ένας άνθρωπος να έχει μια αντίδραση που δεν την περίμενες ποτέ.

Αυτή η έρευνα σήμερα που είχαμε να κάνουμε με τα κορυφαία ευρήματα ψυχολογικών ερευνών για τον άνθρωπο θα ήταν πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με ανθρώπους που έχουν να κάνουν με εγκληματολόγους και με ανθρώπους που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία των ανθρώπων που έχουν υποπέσει σε ένα αδίκημα πολύ σοβαρό, όπως είναι παραδείγματος χάρη η αφαίρεση της ζωής. Γιατί ένας άνθρωπος που στον πρώτερο βίο του ήταν ένας απόλυτα έτσι καθημερινός και φυσιολογικός άνθρωπος και φτάνει σε κάποια στιγμή στο έγκλημα, είτε εμβρασμό ψυχής είτε για κάποιο άλλο λόγο, κάτι λοιπόν στην ανθρώπινη συμπεριφορά εκεί δείχνει ότι αυτά που λένε αυτές οι έρευνες που σήμερα τις αξιοποιήσαμε αναφέροντάς τες, ότι όντως ο άνθρωπος δεν πάει ποτέ να μας εκπλήσει.

Φτάσαμε στο τέλος του Σου Έχω Νέα. Σήμερα η εκπομπή ήταν από αυτές που λέμε ότι έχει κάτι να δώσει παραπάνω. Μιλήσαμε για ψυχολογικές έρευνες, για πράγματα που είναι λίγο περίεργα και όμως συμβαίνουν στη ζωή, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα όν που εξελίσσεται και που έχει μέσα του και το καλό και το κακό. Ελένη Μπαρμπάκου, ευχαριστώ για την καλή παρέα. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα που αλλού, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Για τη χαρά σε όλους, να περνάτε όμορφα.

0: Big FM 100,8.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 27411-0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
9: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
8: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
9: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
8: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή όπως πρέπει.
9: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
10: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
11: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
11: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
12: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
13: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
10: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
14: Θέλεις μέγα ποικιλία?
4: Μέγα εξυπηρέτηση. Μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές.
14: Τότε έλα στο Μέγα Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
14: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
15: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
14: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
16: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
17: Ναι, σουβλάκι θέλω.
16: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
17: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
16: Το έχω πάλι. Saint Angus.
17: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
16: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
17: Τελικά λέω σαλάτα.
16: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
17: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
16: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
18: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Αθηνά κλείνω στην παρέα σας. Και για ακόμα μια φορά βρισκόμαστε στο Be Viral Radio Show. Δευτερούλα λοιπόν σήμερα. Να πω επίσης αυτό το σημείο ότι είναι και η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Οπότε κάπως λίγο νιώθουμε ένα δέος. Μιας και ο Σεπτέμβριος, παιδιά, νομίζω μας φάνηκε σε όλους, λες και είναι Ιανουάριος. Επειδή όπως το βλέπω θα πνιγώ, παιδιά, σιγά σιγά. Ωραία, κάποιο μάτι τέλος πάντων από ποιον με ακούει. Να σας πω ότι μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας, όπως έχει κάνει εδώ πέρα, παιδιά, και ακροατής που μου έχει στείλει στον προσωπικό μου λογαριασμό και μου έχει πει ότι το φτιάχνουμε τη διάθεση. Τα θέλουμε αυτά τα μηνύματα. Θέλουμε καλή ενέργεια. Παραμένετε εδώ πέρα και φυσικά έχω φροντίσει για την καλύτερη μουσική, η οποία έρχεται αμέσως τώρα.

τι Σαββατοκύριακο και αυτό, παιδιά, μετά από αναβήσει, συναυλιάρα και μετά από και μια πολύ ωραία συναυλία που θα έρθει σήμερα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, που θα πούμε αυτή τη στιγμή ότι γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό, προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για καθημερινό συσίτιο αλλά και άλλες δράσεις. Μα τι ωραία όλα αυτά, παιδιά, νομίζω. Είναι αυτά που χρειαζόμασταν έτσι για το τέλος του Σεπτέμβρη. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά να πούμε τα πάντα για την αναβίση, να πούμε τα πάντα γενικότερα για το Σαββατοκύριακο των βροχών σε όλη την Ελλάδα, να πούμε όμως και για αυτά που έρχονται.

Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή, και γενικότερα να πω, παιδιά, σε αυτό το σημείο ότι κάποιο πανσέλινο τέλος πάντων αυτές τις μέρες, με αποτέλεσμα να είναι όλοι λίγο στην τζίτα. Πήγα σε εστιατόριο την Παρασκευή και φίλη όπου δουλεύει εκεί πέρα στο σέρβις, που τη συναντώ πολύ συχνά και πάντα είναι η χαρά της ζωής, μου ήταν μουλαρωμένη και μου λέει η κοπέλα: είμαι μουλαρωμένη γιατί έχει πανσέλινο και έχω επηρεαστεί. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας στο Be Viral Radio Show, είμαι εδώ πέρα για να φτιάξω τη διάθεση όσο περισσότερο γίνεται. Αθηνά Κλίμ στην παρέα σας λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παρήγορα.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8. www.breakfm.com.

είπαμε λίγο ότι θα δούμε τα highlights της Άννας Βύση. Ο Ριάνθη, νομίζω ότι ήταν μία από τις guests που ξεχώρισαν. Την είχαμε συζητήσει και αρκετά έτσι λίγες μέρες πριν τη συναυλία. Νομίζω ότι έδωσε κάτι άλλο σε αυτή τη συναυλία. Όπου, παιδιά, δεν ήταν τη συναυλία αυτό που είδαμε. Ήταν κάτι άλλο. Προδιαγραφές εξωτερικού. Δεν πτωήθηκε ο κόσμος από κρύο, βροχές κτλ. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Και τέτοιες παραγωγές θέλουμε να γίνονται στην Ελλάδα. Γιατί, παιδιά, εντάξει, και εμείς το αξίζουμε. Ελπίζω λοιπόν και άλλοι τραγουδιστές να καταφέρουν στο κατόρθωμα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και εμείς Universe, παιδιά, είχαμε την Παρασκευή και γενικότερα πάρα πολλά events. Τι είναι πιο clickbait τώρα αυτές τις μέρες? Από ό,τι βλέπω στα social media, αρκετές επιτυχίες, αρκετά τραγούδια. Αλλά φυσικά, παιδιά, βλέπω έτσι και στιγμιότυπα από την τηλεόραση. Η ένταση ανάμεσα σε Νόρα Καούρη και Γιώργο Λιάγκα ήταν στα must στο X. Όμως δεν θέλουμε να μείνουμε στις εντάσεις, θέλουμε να μείνουμε στα ευχάριστα, γιατί στο X ήταν και άλλα έτσι πράγματα που τρένταραν αυτές τις μέρες, όπως ας πούμε οι ελληνικές σειρές, όπου ο κόσμος πλέον έχει πολλές επιλογές και δεν ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει. Αυτό θέλουμε, παιδιά, αυτή την ψυχαγωγία. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Παραμένετε εδώ πέρα, έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411 0381.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για τους ανθρώπους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μου, καλή εβδομάδα. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Πολλά πράγματα έχουν τρεντάρει αυτές τις μέρες. Όλες οι πρεμιέρες, παιδιά, νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί επίσης πέρα από τη Face Corda, που την αναμένουμε και εκείνη μέσα στον Οκτώβρη. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά να δούμε ακόμα και φυσικά πολλά πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες στα social media.

Τι τρέντερ αυτές τις μέρες στα social media. Αναβίσει, παιδιά, συναυλία. Αλλά φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είχαν τρεντάρει και οι πρόβες. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αυτό που είδαμε, την Αναβίση να πετάει, ας πούμε, ήταν πράγματα τα οποία πραγματικά κάποτε δεν θα περιμέναμε ότι θα δούμε στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, αναπτυσσόμαστε και παρόλα αυτά, γουστάρουμε να βλέπουμε τέτοια ωραία πράγματα. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να δούμε πολλά πράγματα που τρεντάρουν ακόμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε επιστρέψει. Με λίγο διάθεση, ρε παιδιά. Το χρειαζόμασταν, νομίζω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Ανδρέα, που είναι Κομωτής και αυτή τη στιγμή έχει φύγει από την Αθήνα και είναι στην επαρχία και μας ακούει. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι που οι άνθρωποι έτσι μας ακούτε στο ραδιόφωνο. Γουστάρω και ειδικά γουστάρω περισσότερο να μου στέλνετε και μηνύματα. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, έχουμε ακόμα 45 λεπτά παρέα. Οι μεγαλύτερες λοιπόν επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι.
4: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
5: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: Αναπτύξει. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News. Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας. Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας. CorinthosNews.com. Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και είμαι εδώ πέρα να αναγνωρίσω ότι τα outfit checks είναι το guilty pleasure μας όλων στο TikTok. Πάνε πάρα πολύ καλά, παιδιά, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει τι επιλογές ντυσίματος κάνει ο κάθε άλλος. Τα ελληνικά μου τα ξέχασα, όπως βλέπετε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό είναι κάποιο είδος υπερκαταναλωτισμού ή απλά μας αρέσει να βλέπουμε τις αγορές των άλλων ανθρώπων. Πάντως, ό,τι και να είναι, πάει πάρα πολύ καλά στα social media. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, θα συζητήσουμε έτσι και λίγο για Fashion Week Μιλάνο, όχι μόνο εδώ πέρα για τα εγχώρια. Οπότε δυναμώστε ένταση, γιατί έρχονται ελληνικές επιτυχίες αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

Fashion Week Μιλάνο είχαμε έτσι και τον ελληνικό μας αέρα με τη Σίλα Κρυθαριώτη εκεί πέρα που ξεχώρισε ακόμα μια φορά και φωτογραφήθηκε και με την J-Lo. Αλλά είδαμε και ωραίες γυναικείες παρουσίες που είχαν πάει έτσι να δουν τα Fashion Weeks, influencers αλλά και μοντέλα. Η Εύελιν Καζατζόγλου έδωσε πόνο, παιδιά, ήταν καλεσμένη σε όλα από ό,τι κατάλαβα. Μας αρέσουν λοιπόν αυτά και φυσικά μας άρεσε και η εμφάνιση τη J-Lo. Παναγιά μου, τι κούκλα ήταν αυτή. Άντε λοιπόν και στα δικά μας, να βρεθούμε και εμείς εκεί πέρα να κάνουμε κανένα διπορικό. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε εδώ πέρα και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίματα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, από μένα και των συνοδοιπόρων που έχω πάντα εδώ πέρα στο στούντιο, τον σκύλο μου το Seven, σας λέω την καλησπέρα μου και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Μέγα FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Καλώς τη.
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
8: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
9: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
8: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
9: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
8: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
9: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
10: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
11: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
10: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
11: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
10: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
11: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Παυλασόπ.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
12: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
13: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
12: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
13: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
12: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
13: Το στέκι της Πέγκης.
12: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
13: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
14: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
15: Τότε έλα στο Mega Expert.
14: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
15: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
14: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
13: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ.
0: 18.650 ευρώ, 24.790 ευρώ και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
15: Mega Expert, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
14: Mega Expert, τα πάντα για το σπίτι.
5: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
16: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
5: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
16: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
16: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
17: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
18: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
5: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
19: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
20: Ναι, σουβλάκι θέλω.
19: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
20: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
19: Το έχω πάλι. Saint Angus.
20: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
19: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
20: Τελικά λέω σαλάτα.
19: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
20: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
19: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
21: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 28. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα?
1: Γεια σου Θάνο, με 28, τελειώνει και η εβδομάδα, τελειώνει και ο μήνας, όλα τελειώνουν, όλα πάνε ρολόι.
0: Πώς θα γίνει να γυρίζαμε πίσω, να τελειώνει ο μήνας και να ξεκινάγαν διακοπές, τι ωραία που θα ήταν.
1: Θα έχουμε λεφτά ή όχι?
0: Κοίταξε τώρα να σου πω την αλήθεια, και διακοπές και λεφτά, με βάζεις σε δίλημα τώρα, να έχουμε λεφτά ή να πάμε διακοπές?
1: Να έχουμε λεφτά για να πάμε διακοπές.
0: Σωστό. Πολύ ωραίο. Ψηφίζω το τελευταίο που είπες. Το ψηφίζω. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε και να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα μας αναζητήσετε στο πανέμορφο Facebook που έχουμε, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό που είναι στο 7, και ο Κεραυνούλης που λέει Μέρη.
1: Κεραυνούλης, Αστραπούλης, ξεκινάμε.
0: Ξεκινάνε και οι αστραπούλιδες και οι κεραυνούλιδες και οι βροχούλες πάλι. Βλέπεις τι γίνεται πάλι αυτές τις μέρες.
1: Είναι και χειμερινές διακοπές τώρα, γι' αυτό ξεκινάνε αυτά.
0: Κάπου άκουσα βέβαια ότι το Σαββατοκύριακο πάλι θα έχει καλούτσικο καιρό. Το άκουσες και εσύ, μου φάνηκε εμένα.
1: Α, δεν έχω κοιτάξει καθόλου. Δεν είναι τόσο τριού ο καιρός. Και εγώ μαζί, που δεν ασχολούμαι πια. Ό,τι
0: έρθει και όσα πάνε και όσα έρθουν. Πάμε για ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, Μέρη, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, θα μας πεις κάτι.
1: Θα σας πω λοιπόν χρόνια πολλά στο Χαρίτον, Χαρίτονα, Χαρίτος και Αλκίσον. Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό.
0: Να βγάλεις το παιδί στο Αλκίσον, έλα εδώ,
1: ναι,
0: δεν βρω έξω,
1: θυμάσαι,
0: ξέρω εγώ τι
1: παιδί
0: θα του πεις.
1: Αλκίσον,
0: ναι.
1: Αλκίσον, ποτέ όμως, εντυπωσιάστηκα.
0: Είδες, αυτά
1: έλα.
0: Είναι. Αυτά είναι.
1: Λοιπόν. Γιορτάζει όμως ωραία, γιορτάζει 28 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι άσχημο τώρα που το βλέπω. Αλκίσον, αλκίσε παιδί μου, φέρουμε ένα πιάτο φαΐ.
0: Σωστό και αυτό.
1: Σωστό, ταιριάζει.
0: Σωστό, ταιριάζει, δεν θα έλεγα όχι. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο σε λίγα λεπτά.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.
11: Break FM 100,8.
12: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Και αφού είπαμε για τον Αλκίσον πριν, ας πούμε ότι είναι και παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας σήμερα.
0: Λύσαξες, λύσα καγιά σε έπιασε που λέει.
1: Λύσα. Λοιπόν, σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου το 235 παρετείται ο Πάμπας Ποντιανός. Το 1542...

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Και αφού είπαμε για τον Αλκίσον πριν, ας πούμε ότι είναι και παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας σήμερα.
0: Λύσαξες, λύσα καγιά σε έπιασε που λέει.
1: Λύσα. Λοιπόν, σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου το 235 παρετείται ο Πάμπας Ποντιανός. Το 1542 ο Πορτογάλος Χουάν Καμπρίγιο φτάνει στο σημερινό Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια. 1889 στην πρώτη γενική διάσκεψη μέτρων και σταθμών καθορίζονται οι ακριβείς διαστάσεις του μέτρου. Κάτσε γιατί έχει γίνει χαμός σήμερα αυτή τη μέρα. 1989 παραπομπή από τη Βουλή στο ειδικό δικαστήριο όσοι υπεύθυνοι για το σκάνδαλο Κοσκοτά, Παπανδρέου, Κουτσόγιωργα, Τσοβόλα, Ρουμελιώτη και Πέτσου. 1990 ο Ιρλανδός Μάρτιν Ντόνλι τραυματίζεται σοβαρά όταν η Lotus Lamborghini του που οδηγεί ξεφεύγει από την πορεία της. Τι τα θέλουν και αυτά τα ακριβά αμάξια, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Άντε μωρέ, πάρε ένα μικρό λίγη να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Λοιπόν, να απογεννήσεις.
0: Και δεν τις λες.
1: Σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου το 1803 γεννιέται ο Πόσπερ Μεριμέ, Γάλλος συγγραφέας. 1952 Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου, Έλληνας προπονητής καλοθοσφαίρισης. Και έχουμε τη διαφορά και σήμερα, 1987 Χίλαρι Ντάφ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε για μουσική και επιστρέφουμε.
2: Δεν μ' αφορά πως τα περνάς,

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Και Μέρη, κάπου διάβασα, είδα, άκουσα ότι σε ένα καινούριο reality θα δούμε, λέει, και γνωστό πολιτικό.
1: Πλάκα
0: ένα κάνεις. Reality, ναι, επιβίωσης. Ότι θα είναι ένας πολιτικός και ένας γνωστός αθλητής. Τι είναι αυτό τώρα?
1: Πολιτικός, συγγνώμη, πολιτικός εν ενεργεία.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν είναι εδώ, δεν διαβάζω στην είδηση. Πάμε για τραγούδι.

0: παρακαλώ.
1: Όχι, όχι, πες το σύ, πες το και να μην λες
0: την πρώτη μας ώρα, Μέρη.
1: Τελείωσε εβδομάδα, παιδιά, πάει
0: αυτή. Πάλι.
1: Έρχεται, μου χαιρετάει έτσι από το παραθύριο Οκτώβρης.
0: Μήπως είναι ο γιατρός που σου κάνει, έλα, έλα. Έλα να σε δούμε.
1: Νοέμβρη έχω ραντεβού.
0: Α, το Νοέμβρη, δεν σε βλέπω.
1: Το κινητό σου έχει λυσάξει.
0: Έχουν λυσάξει.
1: Δηλαδή τόσες θαυμάστριες πια.
0: Πάντα, πάντα, τι να κάνω. Μας στέλνουν εδώ για την εκπομπή πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάρα πολλά.
1: Ναι, αλλά δεν μου τα λες. Έχει πάρει το κινητό από την πλευρά του και τίποτα. Τα καλά, τα δικά μου, τα σβήνει. Και δίνει στην εργοδοσία μόνο τα δικά του τα καλά.
0: Λεφτά μου ζητάνε.
1: Λεφτά,
0: ορίστε.
1: Κλείστο.
0: Με έκανε και με το κοίταξα και ήρθε λογαριασμό.
1: Κλείστο, κλείστο, κλείστο. Τι θέλω να σου πω τώρα.
0: Θα μου το κρατήσει για μετά, να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Να ξεκινήσουμε τη δεύτερη και να μπεις.
1: Γεια.
0: Γεια σου.

0: Τράβα 100,8.
1: Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Αν θέλετε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας, θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Έλα Μέρη. Λοιπόν, έχεις κάτι να μας πεις? Θέλεις να σου πω εγώ ή θα μας πεις εσύ κάτι?
1: Α, αυτή τη φορά λέω να σε αφήσω να μιλήσεις. Για
0: πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Μιλήσω, του σιτρώ και το χρόνο.
0: Έτσι. Λοιπόν, άκου τώρα μία είδηση από τη Βραζιλία. Φοιτητές, λέει, ιατρικής, για να πανηγυρίσουν τη νίκη της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του πανεπιστημίου τους. Τι λες να έκαναν?
1: Τι να έκαναν, ξέρω εγώ.
0: Να
1: πήρανε hot dog.
0: Κοίτα, για να γίνει αυτό που κάνανε, χρειάζεται κάτι που είναι hot dog. Έπεσε ψηλό κοντά, δηλαδή, μπορώ να πω, κατά μία έννοια, έτσι, για να μην σε κρατάω σε αγωνία. Αυνανίστηκαν, λέει, μέσα στο γήπεδο.
1: Έλα μωρέ, τι σιχαμένα είναι αυτά.
0: Μα τι να σου πω τώρα, υπάρχει και φωτογραφία και βίντεο, έτσι.
1: Μα τι σιχαμένα είναι τώρα αυτά, δηλαδή άλλη όρεξη δεν έχουμε τώρα? Πώς
0: ήταν
1: αυτή?
0: Μα τι να σου πω τώρα κι εγώ τώρα, αυτό έγινε. Αυτό λέει, συνεχίζει η είδηση, ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε η χώρα στη Βραζιλία. Φοιτητές ιατρικής για να πανηγυρίσουν τη νίκη της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του πανεπιστημίου τους δεν δίστασαν να κατεβάσουν τα παντελόνια τους και να εισβάλλουν στο γήπεδο και να κάνουν αυτό που έκαναν. Οι έξι φοιτητές αποβλήθηκαν.
1: Χαμάρα, τώρα το έκανα εικόνα.
0: Ναι, ενώ βρίσκεται, λέει, σε εξέλιξη έρευνα από την αστυνομία, καθώς η συμπεριφορά αυτή, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο δίκαιο, τιμωρείται με φυλάξη από 3 μήνες έως 1 έτος και πρέπει να τους πετάξουν και με τις κλωτσές. Υπάρχει και βίντεο, έτσι. Άμα ψάξεις, δηλαδή, θα βρεις και βίντεο.
1: Φτάνει.
0: Δεν νομίζω ότι θέλεις, έτσι. Ευχαριστώ.
1: Όχι, φτάνει.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Έλα, λίγο πριν κλείσουμε το τρίτο μέρος, θες να μας πεις κάτι?
1: Βεβαίως και θέλω να πω, διάβασα κάτι και μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα κάνω νέα λίστα, το διαβάζω εγώ και μ' αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 15 ευρώ το λίτρο η τιμή του ελαιόλαδου. Θα πέφτει λαδιά στην μπλούζα και δεν θα θεωρείται λεκές, αλλά ελαιογραφία.
0: Τι λες τώρα, αυτό είναι, είναι φιλοσοφημένες σκέψεις δηλαδή, πραγματικά.
1: Δεν είναι απλό, σ' άρεσε.
0: Ναι, φιλοσοφημένες σκέψεις, από αυτά είναι. Λοιπόν, με αυτή την αίσθηση και αυτή τη διαδικασία, άντε πάμε να, πώς το λένε,
1: να
0: φύγουμε για το KMC και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.

0: Λοιπόν, Μέρη, και λίγο πριν κλείσουμε, σου είχα πει πριν ότι θα σου διαβάσω μια είδηση η οποία λέει ότι το κινητό τηλέφωνο, παρακαλώ, προκαλεί τι? Σπυράκια.
1: Σπυράκια.
0: Αμέ. Εστία μικροβίων η οθήνα του κινητού για το πρόσωπό μας, λένε οι ειδικοί, και προτείνουν λύσεις.
1: Έχει λογική εξήγηση αυτό.
0: Έχει λογική εξήγηση, γιατί το κινητό είναι πενταβρώμικο, το ακούς, μπας στο πρόσωπό σου και γεμίζεις από μόλυσεις σπυράκια. Η ακμή, λέει, μπορεί να αφαιρεθεί στο σώμα μας σε διάφορες παραλλαγές. Μπορεί να αποκτήσουμε λευκά στίγματα, μαύρα στίγματα ή σπυράκια. Το ζούμε, λέει, από τα παιδιά. Είναι κάτι αναπόφευκτο που οδηγεί στο να θέλουμε να απαλλαγούμε γρήγορα από αυτά για να έχουμε ξανά λίγα επιδερμία το συντομότερο. Ωστόσο, πάντα τείνουμε να καταφεύγουμε σε υποτιθέμενα κόλπα και όχι μόνο που δεν βοηθούν, λέει, μπορούν να επιδεινώσουν και την κατάσταση. Αυτό, λέει, σύμφωνα με το λένε οι δερματολόγοι, δηλαδή, που προφανώς και ξέρουν νωρίτερα. Το κινητό εστία μόλυνσης, έτσι, είναι πανταβρώμικο. Και το ακουμπάμε στο πρόσωπό μας. Ορίστε, θες κάτι άλλο?
1: Μου φάγες το χρόνο με τα σπυράκια.
0: Είδες, έβγαλες, ξύνεσες, έπιασες φαγούρα.
1: Όχι, δεν μ' άφησες να πω τις θεατρικές παραστάσεις.
0: Αμάν. Θες να τις κρατήσεις για αύριο? Να τις πούμε όλες.
1: Δηλαδή, ξαφνικά εγώ μιλάω για κουλτούρα, για τέχνη, για το ένα, και εσύ μου πετάς στους δερματολόγους.
0: Εντάξει, τώρα τέλος πάντων, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, δεν μπορώ να πω, έχεις δίκιο.
1: Τέλος πάντων, και οι δερματολόγοι χρήσιμοι είναι, γι' αυτό θα σταματήσουν.
0: Εννοείται.

0: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
4: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
5: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος. Έχεις κάτι να πεις, παρακαλώ?
1: Βεβαίως, έχω να πω για όσους βρεθούν στην Αθήνα, και μιας και το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει και ξεκινάνε έτσι και οι θεατρικές παραστάσεις, και η Αθήνα από την αρχαία Ελλάδα κιόλας θεωρείταν κέντρο πολιτισμού και θεάτρου. Και επίσης το θέατρο, να πω και το εξής, έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Που σημαίνει ότι οπουδήποτε και να βρίσκεσαι, αν θες να πας να δεις μια θεατρική παράσταση, πρέπει να προνοήσεις. Δεν υπάρχουν πια θέσεις.
0: Ναι.
1: Όπως παλιά που αποφάσισες μια Τετάρτη να πας να δεις κάτι και πήγαινες.
0: Γιατί πιστεύεις ότι σημαίνει αυτό?
1: Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από ψυχαγωγία, έχει ανάγκη να δει.

0: τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος. Έχεις κάτι να πεις, παρακαλώ?
1: Βεβαίως, έχω να πω για όσους βρεθούν στην Αθήνα, και μιας και το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει και ξεκινάνε έτσι και οι θεατρικές παραστάσεις, και η Αθήνα από την αρχαία Ελλάδα κιόλας θεωρείταν κέντρο πολιτισμού και θεάτρου. Και επίσης το θέατρο, να πω και το εξής, έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Που σημαίνει ότι οπουδήποτε και να βρίσκεσαι, αν θες να πας να δεις μια θεατρική παράσταση, πρέπει να προνοήσεις. Δεν υπάρχουν πια θέσεις.
0: Ναι.
1: Όπως παλιά που αποφάσεις μια Τετάρτη να πας να δεις κάτι και πήγαινες.
0: Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από ψυχαγωγία, έχει ανάγκη.

0: του σχολείου. Κεφάλαιο πρώτο. Είναι λοιπόν μια κοπέλα εκεί εκπαιδευτικό που μαλώνει ένα πιτσιρικά. Mm-hmm. Γιατί έβριζε.
1: Έλεγε έτσι. Λιμανίσια.
0: Πολύ άσχημα, πολύ, πολύ. Mm-hmm. Και γυρνάει και του κάνει, μην μιλά έτσι, αγόρι μου. Του λέει, δεν είναι ωραίο, δεν είναι σεμνό. Τα κλασικά τα.
1: Τα δασκαλίστηκα.
0: Και γυρνάει και κάνει. Ουχ, κυρία, συγγνώμη. Είπα πάλι. Μπιπ.
1: Α, ωραίο. Ωραίο.
0: Πέσαμε στα γέλια.
1: Πέσατε 100.
0: Εντάξει, δεν υπήρχε.
1: Τρομερά δεν είναι τα παιδιά.
0: Καλά είναι.
1: Φοβερά δεν είναι.
0: Εντάξει, παιδάκια καλά είναι. Οι γονείς ρε παιδιά, χαλαρώστε λιγάκι. Όλοι στην τσίτα είμαστε.
1: Στην τσίτα, ε.
0: Χαλαρά.
1: Κοίταξε, είναι ο Σεπτέμβρη τέτοιο μήνα τη τσίτα, δεν είναι.
0: Είναι αυτή η ανασφάλεια του γονέα. Του νεογονέα, νομίζω.
1: Τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Μου μέσα.
0: Όχι. Που έχουμε έτσι πολύπλευρες γνώσεις που μας βαράνε αλίπητα και νομίζουμε ότι έχουμε γίνει όλοι εκπαιδευτικοί. Αφήστε του εκπαιδευτικού να κάνουν το έργο του.
1: Σας παρακαλώ,
0: αφήστε του. Άμα είναι κακό εκπαιδευτικό, δεν αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει.
0: Θα μείνει και ένα χρόνο.
1: Έτσι.

0: Φιλάκια πολλά.
1: Να περάσετε καλά.
0: Αύριο Τρίτη παρεούλα.
1: Τρίτη, πώς έχουμε?
0: 26.
1: Αχ, δεν θυμάμαι.
0: 28.
1: 29.
0: Τι, 26, πώς μου έρχεται το
1: 29, 29,
0: βέβαια, βέβαια. 28 Δευτέρα ημέρα μερούλα. Πάντα μετά το 28 είναι το 29.
1: Α, πάντα δεν ήμουν καλή στην αριθμητική.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Α, για.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Όλα γίνονται σε
0: αυτή, αυτή τη ζωή. Με τη γεωγραφία πώς θα πας?
1: Χάλια.
0: Να σου πω ρε κοπελιά, έχω και μια άλλη φιλενάδα που κάνει αυτή τη δουλειά που κάνεις και εσύ.
1: Ναι.
0: Άμα της πεις που πέφτει η Πάτρα, ξέρεις που σε στέλνει?
1: Στο Λαγονίσι.
0: Όχι, σε στέλνει στην Καλαμπάκα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω καλή γεωγραφία γιατί είμαι ταξιδιάρα.
0: Καλά.
1: Άμα δεν ήμουνα.
0: Καλά, καλά. Άντε, γεια.
1: Γεια.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: καφέ. 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
8: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
7: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
8: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
7: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
8: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου-pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
12: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
13: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
13: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
14: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25 100.
15: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
12: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
16: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
17: Ναι!
4: Σουβλάκι θέλω.
16: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
16: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
16: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
16: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
4: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
16: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
17: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές. Burger!

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα να ακούσουμε και να ζήσουμε στην εκπομπή. Δεν θα πω περισσότερα. Θα σας κρατήσω λίγο σε αγωνία. Επιστρέφω αμέσως.

αγαπημένοι φίλοι ακροατές, τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ενώ τα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη. Φυσικά δεν το συζητάμε, θα έχουμε ενότητα με κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot. Θα κουτσουμπολέψουμε viral ειδήσεις όταν και άμα υπάρχουν, με ψυχαγωγική ματιά. Ενώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα έχουμε το καθιερωμένο μας, την πρόταση ταινίας. Γιατί πάντα μια καλή ταινία μπορεί να μας χαλαρώσει και να μας ψυχαγωγήσει επαρκώς. Εννοείται όμως ότι μέσα στο 2 ώρο της εκπομπής θα έχουμε όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

άφησε για λίγο ό,τι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8. www.break.

0: Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και φέμε 100,8. www.breakfm.gr.

0: Melody.gr.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

Θέλω να, και είναι challenge αυτό, να είστε ενεργοί στα social media. Σας περιμένω εκεί, περιμένω τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να γίνουμε μια παρέα εκεί, να ανταλλάξουμε συζητήσεις, αγαπημένα τραγούδια, να μου πείτε τι σας αρέσει στην εκπομπή, τι δεν σας αρέσει στην εκπομπή. Σας προσκαλώ στα social media. Τα λέμε εκεί.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην Ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Βαρούχ, Νεόφυτο, Χαρίτων και Χαρίτο. Δύο επετείους, Διεθνή Μέρα για την Καθολική Πρόσβαση στην Πληροφόρηση και Παγκόσμια Μέρα κατά της Λύσας. Κακιά Λύσα. Σαν σήμερα το 480 π.Χ., 2.500 χρόνια δηλαδή, και παραπάνω, ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή κατά ναυμαχή τον Περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Αιγάλεο. Ρώτησα.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, έχει γενέθλια. Χαιρετισμού στη Μαργαρίτα και τον Λευτέρη, όπως μας γράφει. Με το που ακούω τη φωνή σου, λέει ο Λευτέρης, οχοχοχ, δεν μου άρεσε αυτό που θα διαβάσω. Καταλαβαίνω ότι πλησιάζει το τέλος της δουλειάς. Καλή συνέχεια σε όλους. Δηλαδή, Λευτέρη, αν μου αλλάξουν ώρα, θα ισχύει πάλι το ίδιο. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Φιλοσοφική είναι, ρητορική μάλλον είναι η ρητορική ερώτηση, ρητορική. Λευτέρη, απάντησε.

0: αλλάζουν. Break FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως τα πιο όμορφα ταξίδια ξεκινούν πολλές φορές χωρίς χάρτη και ιδιαίτερο σχεδιασμό. Γι' αυτό λοιπόν μείνε εδώ, γιατί μαζί θα ταξιδέψουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που έχεις ακούσει ποτέ.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κακό, σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Ανέβηκα, δεν ανέβηκα. Σήμερα έκανα 100 κοιλιακούς. Έναν στο γυμναστήριο και 99 στη φαντασία μου. 7ο ουρανό ανέβηκα, κυρίες και κύριοι, για να το ζήσω.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Μας βρίσκεται στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια και ό,τι άλλο γουστάρετε, ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
5: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
6: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.com.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μετά από το περίσσιο ενδιαφέρον που δείξατε από την πλατφόρμα Netflix και θέλετε να συνεχίσω να προτείνω και αυτή την εβδομάδα ταινίες από αυτή την πλατφόρμα, η οποία είναι value for money, περίπου 10 ευρώ για ένα μήνα με αυτοτελή συνδρομή και μια τεράστια βιβλιοθήκη ταινιών και σειρών. Θα δώσω κάποιες δικές μου έτσι προτάσεις και μπορείτε φυσικά και εσείς να την εξερευνήσετε. Η πέμπτη μου πρόταση, η έκτη μου, γιατί στην ουσία κάναμε 5 την προηγούμενη εβδομάδα και πάμε τώρα σε άλλες 5, η έκτη στο σύνολό της, είναι η ταινία The Beer. Ένας βραβευμένος σεφ επιστρέφει στο Σικάγο για να αναλάβει το μικρό οικογενειακό σαντουιτσάδικο. Μέσα στην κουζίνα επικρατεί χάος, αλλά πίσω από τις κατσαρόλες κρύβονται οικογενειακά τραύματα, φιλοδοξίες και πάρα πολύ καρδιά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη και εξαιρετική επιλογή, αξίζει την προσοχή σας.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να σας αποχαιρετήσω ταυτοχρόνως γιατί η εκπομπή έχει τελειώσει. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε και στο επανειδήν στην αυριανή εκπομπή, δηλαδή Τρίτη.

0: Plaza 100,8.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Καλώς τη.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
7: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
8: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
9: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
8: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
9: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο καταστημά μας.
8: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
9: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
10: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
11: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
11: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
12: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 2741 0 25 100.
13: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
10: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
14: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
15: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
14: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
15: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
14: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
15: Το στέκι της Πέγκης.
14: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
15: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
16: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
17: Τότε έλα στο Mega Expert.
16: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
17: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανσης. επιχείρησης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
18: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
17: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
19: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
20: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
19: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
20: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
19: Το έχω πάλι. Saint Angus.
20: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
19: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
20: Τελικά λέω σαλάτα.
19: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
20: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
19: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
21: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Χαίρετε αγαπημένοι μου, καλώς σας βρήκα εδώ στο Ευζήν, την εκπομπή που εύχομαι να έχετε αγαπήσει όσο και εγώ. Γιατί? Γιατί μας κάνει καλό. Δύο γεμάτες ώρες αφιερωμένες σε θέματα γύρω από την υγεία μας, ψυχική και σωματική, αλλά και με τραγούδια που αγαπάτε να ακούτε. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη, πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

τρία λιπαρά οξέα είναι απαραίτητα πολυακόριστα, όπως τα λέμε, λίπη, τα οποία είναι μεγάλης σημασίας για την υποστήριξη της συνολικής μας υγείας αλλά και της ευεξίας μας. Συχνά τα αναφέρουμε ως τα λεγόμενα καλά λίπη, τα οποία βρίσκονται σε τρόφιμα όπως είναι οι ξηροί καρποί, όπως είναι τα ψάρια, οι σπόροι και επίσης, όπως σας είπα, παίζουν ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της υγείας μας γενικότερα, της καρδιάς μας, του εγκεφάλου μας αλλά και των αρθρώσεων. Αν και το ιχθυέλαιο και το ωμέγα 3 χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, έχουν μερικές διαφορές. Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα είναι ένας τύπος λιπαρού οξέως που θεωρείται απαραίτητος μάλιστα και σημαίνει ότι το σώμα μας το χρειάζεται αλλά δεν μπορεί να το παράξει μόνο του. Απ' την άλλη πλευρά, το ιχθυέλαιο είναι ένα συμπλήρωμα πλούσιο σε ωμέγα 3 που εξάγεται από λιπαρά ψάρια όπως είναι ο σολομός, το σκουμπρί, οι σαρδέλες κλπ.

0: Τα ιχθυέλα έχουν θεωρηθεί από πάρα πολλούς επαγγελματίες υγείας που έχουν κάνει έρευνες πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής μας πίεσης και αντίστοιχα και στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Τα ωμέγα 3 μπορούν να παρέχουν στο ανοσοποιητικό μας σύστημα τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε προκειμένου να καταπολεμήσουμε διάφορες λοιμώξεις και διάφορες ασθένειες. Τα ωμέγα 3 λοιπόν έχουν αποδειχθεί ότι βοηθούν στη ρύθμιση της παραγωγής ορισμένων ορμονών που εμπλέκονται στη ρύθμιση του ύπνου μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να ρυθμίσουν την παραγωγή της μελατονίνης, που είναι η ορμόνη που μας βοηθάει να ρυθμίσουμε τον κύκλο ύπνου και αφύπνισης. Αντίστοιχα, με αυτόν τον τρόπο, τα ωμέγα 3 μπορούν να βοηθήσουν και στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου μας.
1: Και αν να ψάξει

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τη με στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.
11: Break FM 100,8.
12: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Ο ιδρώτας πολλές φορές είναι αρκετά ενοχλητικός. Δημιουργεί έτσι ένα δυσάρεστο συνέστημα και κάποιες φορές μας φέρνει σε αρκετά δύσκολη θέση όταν είμαστε και με κόσμο. Δεν πάβει όμως να είναι μια φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού μας και απόλυτα φυσιολογική και υγιής μάλιστα αντίδραση του οργανισμού μας, ιδιαίτερα όταν κάνει ζέστη. Η φυσιολογική παραγωγή του ιδρώτα διατηρεί τη θερμοκρασία και την ενυδάτωση του σώματός μας σε φυσιολογικά επίπεδα. Έτσι λοιπόν, όταν η εξωτερική θερμοκρασία ανεβαίνει, τότε και ο ιδρώτας μας αυξάνεται. Υπάρχουν χίλιοι δύο τρόποι όμως να μην ιδρώνουμε τόσο πολύ. Πάμε όμως να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε για να τις πούμε.

Εδώ επιστρέψαμε πίσω στο Ευζήν για λίγο ακόμα μαζί, Ειρήνη Ρουμελιώτη στο μικρόφωνο. Η σωστή στιγμή να φοράμε το αποσμητικό μας, ώστε να έχουμε και μεγαλύτερη διάρκεια, είναι ακριβώς πριν πέσουμε για ύπνο. Αυτό το έχω πει και σε προηγούμενες παλαιότερες εκπομπές και το τονίζω γιατί πάρα πολλοί κάνουν αυτό το λάθος. Οι περισσότεροι λοιπόν το φοράμε το πρωί πριν φύγουμε για τη δουλειά, οποιαδήποτε εξωτερική εργασία που έχουμε. Αντίθετα όμως, αυτό είναι και το λάθος. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά τη διάρκεια του νυχτερινού μας ύπνου, που υδρώνουμε και λιγότερο, εισέρχεται μεγαλύτερη ποσότητα από αυτό το δροσιστικό συστατικό των αποσμητικών στους υδροτοποιούμενους μας αδένες, πράγμα που το κάνει να αποδίδει πολύ καλύτερα κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης, δηλαδή της επόμενης ημέρας. Το καλοκαίρι μάλιστα μπορούμε να προτιμάμε έτσι ρουχαλάκια από λινό ή από βαμπάκι, είτε αντίστοιχα αυτά απορροφούν τον υδρότα. Οπότε, όταν το βραδάκι κάνετε τον μπανάκι σας, φορέστε λίγο από το προσμητικό σας και η επόμενη μέρα θα είναι σαφέστατα καλύτερα.

Μεταπεπτικό σύστημα είναι ένα από τα πιο σημαντικά κλειδιά για την υγεία μας. Με την πάροδο των χρόνων αυξάνονται οι έρευνες και όλα αυτά τα ευρήματα που γίνονται, που αποδεικνύουν ότι ένα υγιές έντερο είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να κρατήσουμε μακριά μια μεγάλη σειρά από ασθένειες, από λοιμώξεις, οτιδήποτε μπορεί να βλάψει την υγεία μας. Η υγεία του εντέρου είναι πάρα πολύ σημαντική τόσο για την υγεία του οργανισμού μας, όσο και για τη συναισθηματική μας υγεία. Δεκάδες έρευνες που έχουν γίνει έχουν αποδείξει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της υγείας του εντέρου μας αλλά και του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Είναι το λεγόμενο δεύτερο ανοσοποιητικό σύστημά μας. Επίσης, της διάθεσης, της ψυχικής μας υγείας, διάφορων αυτοάνωσων νοσημάτων, δερματικών παθήσεων, καρκίνου, ακόμα και ενδοκρινικών διαταραχών. Το έντερό μας είναι γεμάτο με βακτήρια, τα οποία είναι απαραίτητα για να κρατάνε μακριά από τον οργανισμό μας διάφορους βλαβερούς, όπως τους λέμε, εισβολείς, όπως είναι οι ή τα βακτήρια, και να φροντίζουν ώστε να αποβάλλονται όλες οι τοξίνες. Στο έντερό μας, στην ουσία, στεγάζεται το 70% του νοσοποιητικού μας συστήματος. Έτσι λοιπόν, διατηρώντας το έντερό μας υγιές, διασφαλίζουμε και τη γενικότερη υγεία μας.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Η διατήρηση της εντερικής μας υγείας είναι πάρα πολύ κρίσιμη προκειμένου να διατηρήσουμε, όπως σας είπα, ολόκληρη τη συνολική μας υγεία. Υπάρχουν πάρα πολλά tips, πάρα πολλοί τρόποι, πάρα πολλές συστάσεις που κάνουν οι ειδικοί και οι γιατροί, αλλά ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι επιλέγει ο καθένας. Σε κάθε περίπτωση φυσικά πρέπει να συμβουλευτούμε κάποιον ειδικό πριν αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε κάποια συγκεκριμένη δίαιτα, κάποια συγκεκριμένη αγωγή που έχει να κάνει με το σώμα μας, με το έντερό μας αντίστοιχα. Αυτό που όλοι μπορούμε να κάνουμε φυσικά είναι να τρώμε περισσότερες φυτικές ίνες, δηλαδή τροφές που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, γιατί βοηθάνε τόσο στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων σαχάρου, όσο και στο να έχουμε έτσι λίγο πιο φυσιολογικές κενώσεις. Αντίστοιχα, προσπαθούμε να μένουμε ενυδατωμένοι, το α και το μέγα. Η σωστή ενυδάτωση του οργανισμού είναι απαραίτητη για μια σειρά από λειτουργίες, αλλά και για την καλύτερη λειτουργία του εντέρου μας. Μπορούμε επίσης να καταναλώνουμε καλά λιπαρά, να φροντίζουμε να λαμβάνουμε προβιωτικά, γιατί είναι σημαντικά για την υγεία του εντέρου μας. Αντίστοιχα, δεν πρέπει να ξεχνάμε την άσκηση. Η άσκηση αυξάνει την κυκλοφορία του αίματός μας σε όλα τα όργανα, βοηθώντας τα έτσι να λειτουργούν αντίστοιχα και πιο αποτελεσματικά. Αντίστοιχα, επίσης, με την άσκηση δημιουργούνται και πιο υγιή τυχώματα στο έντερο. Κάτι επίσης σημαντικό που δεν πρέπει να παραλείπουμε είναι να διατηρούμε ένα υγιές βάρος ανάλογα το ύψος μας, ανάλογα το φύλο μας και ανάλογα τον οργανισμό μας.

Ο βελονισμός είναι μια θεραπευτική μέθοδος που βασίζεται στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική. Ο βελονισμός, ας πούμε, ότι είναι έτσι ένα θεωρητικό, σύνθετο, ένα έτσι πιο ολοκληρωμένο σύστημα θεραπείας, όπου η ιστορία του είναι πάρα πολύ παλιά, πριν από 4.000 περίπου χρόνια στην Κίνα. Είναι μια ολοκληρωμένη και πολύπλοκη, θα λέγαμε, θεραπευτική τεχνική, η οποία βασίζεται στην τοποθέτηση βελονών σε διάφορα σημεία του σώματός μας, χωρίς ιδιαίτερο πόνο. Έχει ως στόχο να επανορθώσει ανισορροπίες στη ροή του τσι, όπως το λένε, μέσω της διέγερσης των ανατομικών περιοχών πάνω ή κάτω από το δέρμα, που είναι γνωστά ως τα λεγόμενα σημεία του βελονισμού. Τα περισσότερα, μάλιστα, συνδέονται με κανάλια γνωστά ως μεσημβρινή. Θα σκεφτόμασταν όμως άραγε ποτέ να προχωρήσουμε σε μια τέτοιου είδους θεραπεία, να το πω? Κι όμως, κάποιοι το προτιμούν γιατί έχουν δει πόσα ωφέλη έχουν. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο μουσικά και να πούμε για ποιο λόγο να διαλέξουμε το βελονισμό.

Επιστρέψαμε εδώ στο FG. Όπως σας είπα λίγο προηγουμένως, λέγαμε για το βιλονισμό και τώρα τελευταία άρχιζα να μαθαίνω κι εγώ αρκετά πράγματα γι' αυτό. Ένας βασικός λοιπόν λόγος για να διαλέξουμε το βιλονισμό είναι η ασφάλεια που έχει αυτή η θεραπεία. Η εφαρμογή του βιλονισμού δεν αποτελεί εμπόδιο σε κάποια άλλη φαρμακευτική ή επεμβατική αγωγή που κάνουμε, αντίθετα μπορεί να ενισχύσει διάφορες άλλες θεραπείες. Είναι μια ολιστική ιατρική που δίνει τη δυνατότητα στο σώμα μας να θεραπεύσει τον εαυτό του, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει. Αντιμετωπίζει ακριβώς τη ρίζα του προβλήματος, είναι ανώδυνο, δεν έχει πόνο, συχνά είναι πιο αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων, είναι μια απόλυτα φυσική θεραπευτική μέθοδος, έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στα προβλήματα της γονιμότητας και έχει μια εξαιρετικά χαμηλή πιθανότητα για διάφορες ανεπιθύμητες ενέργειες. Ωστόσο, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Break FM 100,8.
3: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι.
8: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
9: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

έλεγα τόση ώρα τα ωφέλη του βελονισμού, ωστόσο δεν σας είπα πού μπορεί να βοηθήσει. Ο βελονισμός λοιπόν στοχεύει στη θεραπεία, όπως είπαμε, λειτουργικών αναστρέψιμων συμπτωμάτων, ασθενειών αλλά και συνδρόμων. Βοηθάει σε πόνους όπως είναι η κεφαλαλγία, η μικρανία, ο πονόδοντος, πόνους που έχουμε στον αυχένα. Αντίστοιχα μπορεί να βοηθήσει σε κάποιες αθλητικές κακώσεις ή σε κάποιες ψυχοσωματικές παθήσεις όπως είναι η ψυχολογική μας αστάθεια, η αϊπνία, η φοβία, η μελαγχολία, κατάθλιψη, άγχος, στρες. Μπορεί επίσης σε διάφορους εθισμούς όπως είναι το κάπνισμα, το αλκοόλ, διάφορες χρήσεις ουσιών. Σε διάφορες νευρολογικές παθήσεις, όπως η παράλυση των άνων και κάτω άκρων, ασθένειες που έχουν σπασμούς, όπως η νόσο του Πάρκινσον ή του Αλτσχάιμερ. Μπορεί να βοηθήσει επίσης σε θέματα που αφορούν το γαστρεντερικό μας σύστημα, όπως γαστρίτιδες, έλκος στομάχου, εμετούς, κολίτιδες, ανορεξίες, παχυσαρκία επίσης. Σε διάφορες παθήσεις για όλο το υπόλοιπο σώμα, οτορινολαρυγκολογικές, παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, αιματολογικές, δερματοπάθειες και διάφορες άλλες. Γενικότερα έχει λίγο απ' όλα. Αντίστοιχα το συναντάμε και στις γυναικολογικές και κοσμητικές ιατρικές, όπως είναι η ρίτιδες, η κυταρίτιδα και οι αντιγυρωτικές θεραπείες.

ανεμία μπορεί να μας προειδοποιήσει με κάποια σιωπηλά, θα έλεγα, συμπτώματα. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να τα αναγνωρίσουμε και να μπορέσουμε να πάμε να τα αντιμετωπίσουμε έγκαιρα, να πάμε δηλαδή στον γιατρό μας. Συχνά μπορούμε να νιώθουμε ζάλι, να νιώθουμε αρκετά κουρασμένοι, έτσι, ένα αίσθημα συνεχούς κόπωσης, η οποία προκαλείται και πάλι από μειωμένη ποσότητα της αιμοσφαιρίνης και επομένως και λιγότερο οξυγόνο στο αίμα μας. Πολλές φορές το δέρμα μας μπορεί να φαίνεται χλωμό, να έχουμε πόνους στο στήθος. Μπορεί επίσης να υπάρχει κάποια εγκυμοσύνη ή να χάνουμε πολύ αίμα, οι γυναίκες εννοώ. Να λαχταράμε περίεργα σνακ, όπως έτσι κάτι υπερβολικά κρύο, όπως ακόμα και ο πάγος. Να έχουμε αρκετά συχνούς πονοκεφάλους, να έχουμε αρρυθμίες, να έχουμε γρήγορο καρδιακό παλμό. Δηλαδή συμπτώματα σιωπηλά που δεν δίνεις και ιδιαίτερη σημασία, όμως μπορεί από πίσω να κρύβεται ανεμία. Γι' αυτό δεν αμελούμε τις προαιρετικές μας εξετάσεις και ενημερωνόμαστε από το γιατρό.

Κάπου εδώ σας χαιρετώ και ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε όσο πιο όμορφα γίνεται και να προσέχετε την υγεία σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 9.
0: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
6: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
6: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι!
10: Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνου, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα.
7: Ρεπορτάζ.
8: Συνεντεύξεις.
7: Εκδηλώσεις.
8: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
10: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μοιάζει.
1: Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410 25100.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ, ε?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, διοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Να

πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου. Δώσε ακόμα μία ευκαιρία στην αγάπη.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
7: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

φωνάζει. Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: πάμε.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες για να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Μία ανάσα πριν από τον Οκτώβρη και εμείς είμαστε εδώ με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο ραδιόφωνο σου. Ήταν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Έρχονται Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, αλλά και η Ουλία Καλυμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με την καλύτερη ελληνική μουσική, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Αναβήσει όχι γιατί, μια επιλογή της Γεωργίας, ενώ λίγο πριν Μαριάννα Κατσιμίχα το βάλς των ονείρων για την Κωνσταντίνα. Έρχονται αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης και Είπες για τον Χρήστο, και αμέσως μετά Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου για τη Δήμητρα.

σου. Αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Μαζονάκης, Σάββατο, μια επιλογή του Νίκου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Βαρούχ, στον Νεόφυτο, στο Χαρίτον και στη Χαρίτο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: καφά. 100,8.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν Πάνο Σκιάμος, Ξέρεις Πολλούς για τον Αλέξανδρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη αυτή της Ιωάννας. Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Αναστασία με το Σπάστετα, μια επιλογή της Κυριακής, ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης και Όλα Μαγικά για τον Γιώργο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Σαν σήμερα το 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Σαν σήμερα το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Σαν σήμερα το 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Τέλος, σαν σήμερα το 1924 γεννήθηκε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε η Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Μαρίας, Νίκος Μακρόπουλος και Επίθεση.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα. Να κάθε

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: καλώς ήρθατε. Θα δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα στην ορχήστρα μας, έτσι για να συνεχίσουμε πολύ δυνατά. Και τι άλλο πάμε να το πούμε.
1: Break FM 100,8.
2: Δεν άκουσα

έχω κάνει Θεό. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.